σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρέα.

Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου. Άκου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος, δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Ναι, γεια σας. Έχω χάσει την κοπέλα μου εδώ στο εμπορικό κέντρο. Μπορώ να κάνω μια ανακοίνωση από τα μεγάφωνα?
7: Βεβαίως κύριε, παρακαλώ.
6: Στα τσακίδια!
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Αγαπημένος πουλί, το Γουρνόπουλο.
7: Μαγαλά, πόσα κομμάτια πας τις έφαγες.
8: Ήταν σε κομμάτια.
6: Γιατρέ μου, ο άντρας μου δεν είναι καλά. Και ποιος είναι, 50 ευρώ. Sorry που άρχισα, σκεφτόμουν κάτι. Τι, να μην έρθω. Καλά ρε, 2:57 το ξημέρωμα και τρως παστίτσιο. Δεν θα μπορείς να κοιμηθείς.
8: Γιατί, καφέινη έχει.
6: Κοίτα, μ' αρέσεις, αλλά...
8: Αλλά δεν θες να δεσμευτείς.
6: Μη προτρέχεις.
8: Συγγνώμη, πες.
6: Αλλά δεν θέλω να δεσμευτώ.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Οι απορίες του Παναγή. Απορία 1.
1: Το 2005, σαν σήμερα, κλείνει το ορφανοτροφείο Strawberry Fields στο Liverpool και γίνεται ευκτήριο οίκος. Έγινε διάσημο το τραγούδι.
2: Τι είναι ευκτήριο οίκος?
3: Για τους παππούδες, ρε.
1: Είκος ευγυρίες που λέμε ευκτήριος.
2: Γιατί δεν το λένε 20 ευγυρίες, να καταλαβαίνουμε όλοι.
3: Δεν έλεγε 20 ευγυρίες, θα το καταλάβαινες.
2: Ναι.
3: Nice.
0: Απορία 2.
1: 1852 γεννήθηκε η Σοφία Εγκαστρωμένου Σλίμαν, σύζυγος του Ερίκου.
2: Εγκαστρωμένου!
1: Σταμάταρε Παναγιώτη.
2: Ποια είναι εγκαστρωμένου?
1: Παναγιώτη, πρωί-πρωί φωνάζεις και δεν είναι η ώρα αυτό το πράγμα.
2: Σου ξενίσαι.
1: Πάρα πολύ.
2: Να φύγουμε τότε.
1: Άντε, γεια.
0: Απορία 3.
3: Η φωνή μου δεν μοιάζει λίγο με του Φακιανάκη. Όταν ξυπνάει. Άκου λίγο. Πάμε, δώσε λίγο, Νικό.
4: Όλα τα σ' αγαπώ, αξίζεις να στα πω.
0: Απορία 4.
3: Ρε παιδιά, ξέρετε τι θα έχει ενδιαφέρον τώρα να ξαναβγεί? Κάνα Big Brother, φίλε.
1: Big Brother, όχι, ένα Survivor το χτυπούσε.
2: Ένα εσύ το παρουσία.
1: Δύο, τα δύο Survivor.
5: Το άλλο Μαρκουλάκης.
1: Και ένα Μαρκουλάκης.
2: Και ταξίδευες μέχρι και πέρα να το παρουσιάσεις?
1: Όχι, από εδώ το
3: έκανα. Από εδώ το έκανα, από το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο.
2: Αλήθεια, από εδώ το παρουσιάζεις?
1: Βάλτε στις επόμενες απορίες και αυτό, έτσι, ναι.
0: Απορία 5.
3: Παιδιά, όταν κάναμε το wipe out,
2: το wipe out. Πού ήταν, πού έγιναν οι διάφορες?
5: Εγώ θυμάμαι τον Τρίφωνα.
1: Σε πατώθηκα.
2: Και εσύ πήγαινε στην Αργεντινή και το παρουσίαζε?
1: Από εδώ και αυτό.
3: Πήγαινα το από εδώ.
2: Πώς το παρουσίαζε από εδώ?
3: Ήταν μια καφετέρια στο χωριό μου που λεγόταν Buenos Aires και πήγαινα εκεί πέρα, καθόμουν πίσω. Είχε μια.
2: Με κοροϊδεύετε τώρα?
1: Όχι, φίλε, εσύ μα κοροϊδεύει με τι ερωτήσει που κάνει.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
6: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
8: Non-stop mix.
6: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
8: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Να μην το ξεχάσω αυτό, υπογράφω στον Ιαννό βιβλία μετά τις 7 το απόγευμα.
6: Τι
5: φέρτε όποιο βιβλίο θέλετε.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

λες πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδερός. Μα ο δρόμος να τρέξω.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
3: Πώς και πώς, και νομίζω και εσείς το ίδιο. Αυτό τουλάχιστον ακούω εκεί έξω όταν είμαι και ερχόμαστε κοντά σε εσάς. Αυτό ακούω. Πώς και πώς περιμένουμε λίγο το καλοκαίρι, ακόμα και αν δεν κάνουμε και τίποτα. Έτσι λίγο ρε παιδί μου να ξεχαστούμε. Πώς να το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκουν πάντα φρέσκα και να τα βρίσκουμε κι εμείς? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή. Μεταφορά, τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.000 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Και όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι και επιστρέφουμε.
4: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνο η προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε πολλούς, έτσι να πούμε τις καλημέρες μας, να πούμε ό,τι θέλουμε να πούμε, γιατί σήμερα έχουμε μια γεμάτη ώρα μπροστά μας. Εχθές άργησα λίγο, η αλήθεια είναι. Κούραση, ταξίδι, κεφαλονιά, αεροπλάνα, πράγματα αυτά. Σήμερα όμως σωστός και τυπικό στην ώρα μας. Λοιπόν, έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης στο Instagram. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού μας δηλαδή, που τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί. 6936101022 και στο Viber. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Έχουμε πραγματικά τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε πάρα πολλούς. Αρκεί να βρούμε έναν, να τον εκμεταλλευτούμε για να επικοινωνήσουμε και να πούμε εδώ τα δικά μας. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει πάντα σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις εκεί. Πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Γιατί από το 1998 μέχρι και σήμερα δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Γιατί ήταν πάντα στην κορυφή και παρέμεινε εκεί. Και μιλάω για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Για πάτα τώρα, Νικόλα μου. Α, περίμενε. Πρώτα θα σου μιλήσω για την πραγματικότητα, γιατί όλο αυτό που ζούμε εδώ είναι πραγματικότητα. Ξέρετε όμως τι είναι το περίεργο? Ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ακόμη και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πώς περιγράφει το βιβλίο Καθρέφτης που σας έλεγα και πριν, την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι ίδια. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Βάλε δίλημα ζωής. Μια χαρά.

0: το σημερινό δίλημα, παιδιά, δεν θα σας κρύψω ότι δεν είναι από email.
1: Αλλά
0: είναι από έναν φίλο ακροατή που συνάντησα το Σαββατοκύριακο και μου λέει: σε παρακαλώ,
1: πες το.
0: Πες αυτό που τραβάω και αυτό που περνάω σαν δίλημα, να μου πείτε τη γνώμη σας και την άποψή σας. Μιχάλη τον λένε, τον συγκεκριμένο ακροατή. Ο Μιχάλης, παιδιά, είναι 35 χρονών, περίπου στην ηλικία μου. Θέλω να σας πω ότι παντρεύεται, δεν είναι το αληθινό της όνομα, αλλά ας την πούμε Μαρία για να έχουμε ένα όνομα. Ναι, 35 είμαι.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Πότε θα ψηλώσεις, ήμουν.
0: Αχέσου. Ας πούμε ότι τη λένε Μαρία, τη μέλουσα σύζυγό μου. Παντρεύονται, παιδιά, τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου.
1: Την πρώτη,
0: το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου.
1: Το έστειλε μήνυμα
0: ο Μιχάλης.
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης.
2: Κλείστε την πόρτα, κάνει ρεύμα.
1: Έλα, μωρέ, λέγεται, αφήστε τώρα λίγο αυτά. Άντε να ακούσουμε. Σταμάτα, ρε Νίκο, και εσύ.
3: Ρε Νίκο, ανέβασε αυτό, γι' αυτό.
0: Ναι. Παντρευόμαστε, λέει.
4: Δεν έχετε κάνει εδώ.
0: Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ, γιατί είναι σοβαρό το δίλημα του Μιχάλη.
1: Λέγε, ρε φίλε, λέγε. Πάμε, λέγε.
0: Ο Μιχάλης λέει παντρεύεται την πρώτη. Το Σάββατο του Αυγούστου με την γυναίκα του, τη μέλουσα γυναίκα του, τη Μαρία. Δεν ξέρω, λέει, αν ο γάμος αυτός θα γίνει, γιατί.
1: Άντε πάλι.
0: Βγήκαμε, λέει, επροχθές.
1: Επροχθές. Γιατί τον βρήκε στην Κεφαλονιά, έτσι μιλάνε αυτοί.
0: Ναι.
1: Να πες λίγο.
0: Να πάμε, λέει, για κάποια τελευταία ψώνια. Μπήκαμε, λέει, σε ένα μαγαζί να ψωνίσει, σε ένα μαγαζί με γυναικεία ρούχα. Και παιδιά, έτσι όπως ήμουν από μακριά και κοίταζα τη Μαρία, πέσα με το κινητό μου μέχρι να ψωνίσει και ασχολιότανε. Την είδα, λέει.
1: Ναι.
0: Να βάζει κάποια ρούχα μέσα στην τσάντα της.
2: Κλεπτομανής.
0: Όχι.
1: Τώρα
0: πλησιάζω, λέει, διακριτικά και της λέει: αγάπη μου, τι κάνεις. Τίποτα, τίποτα. Λέει: κάνω ότι δεν τρέχει τίποτα. Λέει: μην ασχολείσαι.
1: Κρύβε λόγια, ρε, μα θα μπλέξουμε. Έτσι του πει.
3: Ρε, μα
1: είσαι σημασμένη. Ξεκολλάμε την πάρτι μας, σχολείς με αυτό. Σχολείς με τον αυτό.
0: Μην κάνετε πλακά. Και παιδιά, του λέω, με πιάσαν τα γέλια. Του λέω, πες μου ότι μου κάνεις πλάκα. Μου λέει, Παναγίες, το ορκίζομαι. Και γύρισε και μου είπε ότι εγώ, λέει, το κάνω αυτό. Και στο σούπερ μάρκετ και στα ψώνια και στο μανάβι παίρνω, λέει, πράγματα, τα βάζω, λέει, μέσα. Και γιατί, λέει, να τα πληρώνουμε, λέει, όλα με τέτοια ακρίβεια.
1: Σωστό,
0: δεν κατάλαβα. Μας κλέβουνε, λέει, αυτοί θα τους κλέβουμε.
1: Ακριβώς.
0: Τι λέει, αγάπη μου, τι σκεπτικό είναι αυτό, τι λες.
1: Τα μονοπόλια!
0: Κάνε, λέει, ότι δεν τρέχει τίποτα, μην με κάνεις, λέει, ξεφτύλα. Προχώρα και πες ότι δεν έγινε ποτέ.
1: Κοίτα δουλειά στα μπλεξ, πιτσιρικά. ξέρω που μένεις.
0: Παιδιά, σοκαρίστηκα που λέει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Είναι, λέει, σαν να γνώρισα μια άλλη γυναίκα από αυτή που θα παντρευτώ τώρα σε ένα μήνα. Ενάμιση.
1: Φίλε Μιχάλη, παντρεύεσαι τον προ.
0: Λέει, παιδιά, η τύπησα είναι κλεπτομανής. Δεν είχα
1: πόσο
0: καταλάβει τίποτα.
1: Πόσο καιρό είναι μαζί.
0: Τι είναι, λέει, 2 χρόνια.
1: Πού να τη δω, άμα δεν πάει μαζί της για ψώνια, πού να ξέρει.
0: Ναι, άμα δεν πάει μαζί της για ψώνια, πού να ξέρει. Αυτό μου πάει και αυτό.
1: Γύρνα για αυτή με τις τσάντες γεμάτες. Είναι 30 χρόνια μαζί και δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Έλεγε, ναι, οικονόμα, λέει. Τι να σου πω, μέλουσα.
0: Πεςτε μου, λέει, τι να κάνει.
1: Άρα, κοπέλα, είναι κλεπτομανής από ό,τι φαίνεται.
3: Όχι, είναι κλέφτρα.
1: Αυτός νόμιζε βρήκε τον άνθρωπό του, γεμάτα τα ντουλάπια.
0: Τι λέω, ρε, αγάπη μου, δεν φοβάσαι, μη σε πιάσουν, δεν με πιάνουν. Μου λέει, το κάνω πολύ καιρό, λέει, και δεν με έχουν πιάσει ποτέ.
1: Έχω σηκώσει τραμπολίνα από παιδότητα.
0: Λέει, παιδιά, συγγνώμη, λέει, αλλά μου βγαίνει, λέει, από την ψυχή μου, αλλά δεν θέλω, λέει, να παντρευτώ μια κλεπτομανή.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αν την αγαπάει, μήπως πρέπει να πάνε σε ένα γιατρό, σε ένα ψυχίατρο.
0: Κύρα, δεν δέχεται αυτή. Όχι, λέει, το κάνω για την ακρίβεια. Γιατί δεν.
3: Έχει μια δικαιολογία.
0: Μας κλέβουνε, λένε, αυτοί, τους κλέβουμε και εμείς.
1: Ποιος θα προλάβει τώρα, ψυχίατρος ή ο ταυτόφορο. Δεν ξέρει.
3: Δεν ξέρει από πού δεν ξέρει.
0: Παιδιά, έλα, μην γελάτε, γιατί μας ακούγει κάθε μέρα ο Μιχάλης.
1: Εντάξει, γιατί λέει, τι με γελάτε, γελάει με αυτό μόνος του, γελάει, μην γελάτε.
0: Ναι. Εγώ γελάω με τις βλακίες του Γιάννου.
1: Μα θα την πιάσει το στόμα του Μπαλάσκας.
0: Τι να κάνει τώρα ο άνθρωπος. Του λέω, δεν έχω τι να συμβουλέψω. Μου λέει, πες το σε δίλημα. Μου λέει, μήπως με συμβουλεύσουν οι υπόλοιποι.
1: Για να δώσει λίγο το τηλέφωνο που χτυπάει εδώ πέρα. Δώσε στον αέρα να μας πει τι θα πει ο κόσμος.
0: Έχω σκεφτεί, λέει, τα πάντα. Από το να την καταδώσω.
1: Ναι, δώσε. Έλα,
0: να πάω στο μαγαζί να πω ότι σας κλέβει για να πάρει το μάθημά της. Όχι για κακία.
1: Το μάθημά της θα μπει μέσα τώρα. Έχουν γίνει αυστηρά.
0: Καλά και εσύ.
1: Θα φτιαχτεί χειρότερα. Καλημέρα στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Μ' ακούτε το δίλημα σήμερα σοκ.
5: Ναι, έχω 2 στα 2. Πήρα και χθες.
1: Καλά κάνατε, για πείτε μας.
5: Εγώ λέω να τη χωρίσει.
0: Να τη χωρίσει, λέτε.
1: Σκυρίστε.
5: Ναι.
1: Ούτε συζήτησε τίποτα.
5: Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό.
0: Μα το συζήτησε ο άνθρωπος, λέει. Προσπάθησε να το συζητήσει. Είναι ανένδοτη αυτή, ότι θα συνεχίσει να το κάνει κόντρα στην ακρίβεια.
1: Άλλοι παντρεύονται φυλακισμένους.
3: Εντάξει, γιατί να μην κάνουν το κάζατε, παπέ.
5: Η Νάντση, το αγαπώ.
0: Εσείς λέτε να μην την πάει. Γιατί όμως να τη χωρίσει.
5: Να τη χωρίσει, θα τον κάνει ρεζίλη παντού.
3: Γιατί δεν άλλοι κλέψαν άδικο. Ολόκληρη τράπεζα νομισματοκοπία.
5: Ναι. Αν άμα ήταν να κλέψει τράπεζα κι αυτή, οκ, okay, να το δεχτούμε.
0: Όχι, αλλά τώρα κλέβει τα πολυκαταστήματα.
1: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει.
3: Πού πρέπει να ξεκινήσει να εξοικειώνει.
1: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει να κάνουν ένα τελευταίο χοντρό μεγάλο κόλπο μαζί.
5: Αχ, τέλειο αυτό.
0: Παιδιά, είναι σοκαριστικό όμως αυτό για τον άνθρωπό σου να το καταλαβαίνει, έτσι.
3: Εντάξει, κοίτα.
5: Παιδιά, δεν είναι ωραίο.
1: Έχει δεύτερη προσωπικότητα η κυρία.
0: Πόπο.
5: Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο.
1: Την πιάσουμε. Να, το πιάσουν, να την πιάσουν με το φρεσκούλι μέσα στα ρούχα. Τροπή.
2: Πολύ δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, παιδιά. Εγώ διαφωνώ. Να συνεχίσουν και εγώ να το δει λίγο διαφορετικά αυτό.
1: Πώς να το δει.
3: Να απολαύσει αυτό ναι, που του προσφέρει.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Την οικονόμα
2: το
0: που του κάνει.
2: Το τσάμπα δεν το. Όλοι τα
5: άμα αρχίζει να κλέβει και γι' αυτόν, ίσως να του αρέσει.
2: Ακριβώς.
3: Και στην τελική αυτή δεν θα του δει ποτέ και τίποτα. Θα του λέει, δεν μου παίρνει, θα πάω να πάρω μόνο.
5: Κυριολεκτικά.
2: Έχει ζητήσει ποτέ αυτό κάτι, θα το φέρει.
0: Έλα παιδιά τώρα.
2: Έχει. Έλα μωρέ.
0: Δεν θα έχει εμπιστοσύνη. Τώρα
3: το πάει τα αρώματα.
0: Το αντιμετωπίζετε και το κοροϊδεύετε.
2: Τώρα όμω έχει εγώ πρόβλημα. Κοροϊδεύω. Εγώ μιλάω πάρα
1: εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία. Πρέπει να τη χωρίσει. Έχει δική προσωπικότητα.
5: Είναι ξεκάθαρο νομίζω.
0: Και εγώ πιστεύω
1: και να του πει ότι το κόβει θα πάνε σε ένα μανάβικο. Θα του πει κοίτα που φτάσανε ντομάτες και αυτό θα αγχώνεται. Θα ξέρω καταπίνει. Λέει Παναγία μου.
0: Φαντάζει ότι έχει βάλει το μάτι με την τσάντα, δεν
1: έχει κοιτάξει, τζουρνέψει.
5: Μόλις κοιτάξει και τα γκούρια, εκεί να δεις.
1: Α, ορίστε, ναι.
3: Μήπω αν πάει στα σπίτια των φίλων του.
0: Όχι, δεν είναι παιδιά. Πάντω, παιδιά δεν είναι το σωστό. Όχι, λέει δεν κλέβει. Ούτε με να λέει ποτέ έχω καταλάβει τουλάχιστον να με έχει κλέψει. Τα έχει βάλει με την ακρίβεια μαγαζιά, θέλει να κλέβει ρούχα.
5: Σούπερ μάρκετ. Ναι, δεν κλέβει χρήματα.
2: Με το κεφάλαιο έχει
1: κλέψει. Ναι, είναι ταξικό το θέμα.
0: Τι να πω ρε παιδιά, εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Πλέξαμε με την Αντάρτισσα.
3: Στο σπίτι όμως, άμα πάει ας πούμε στην κολλητή της και ναι. της αρέσει κάτι και ναι. πιστεύει ότι
5: κολλητής,
3: κακώς παίρνει αυτό το μισθό.
0: Τι να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
5: Καλά παιδιά, καλημέρα.
0: Μάλιστα, πραγματικά παιδιά δεν ξέρω τι να πω. Γιατί αυτό συμβαίνει τώρα, πρέπει να πάρει μια απόφαση όμως.
3: Τι απόφαση να πάρει.
0: Μπορείς να συνεχίσεις να σε με έναν τέτοιον άνθρωπο που κλέβει.
3: Βάλει Casa de Papel.
0: Βάλει τα Casa de Papel.
3: Αυτό το σπίτι θα φτιάξουν οι δυο τους. Μπέλα τσάου θα τις λέει.
0: Αισθάνομαι ότι κοροϊδεύεται τώρα και δεν είναι σωστό. Για πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε, για πείτε μας εσείς.
6: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να τη χωρίσει, αλλά όπως είπε και η κυρία πριν, έτσι, να κάνω ένα τελευταίο μεγάλο κόλπο μαζί, να δούμε πόσο καλή είναι. Να. Δηλαδή, θα περάσει από το παγκάρι της εκκλησίας, να δούμε όντως, έχει κλέψει παγκάρι της εκκλησίας.
3: Α, να της βάλει τεστ.
6: Εννοείται, να δούμε, θα περάσει από εκεί. Γιατί λένε λέει τώρα ότι ο παπά για στιγμή είναι σκολοσέρνη. Απ' την ίστον ηθικό τι θα καλωσύρει.
0: Άμα τους πιάσει αστυνομία. Άμα τους πιάσει αστυνομία.
6: Άμα τους πιάσει αστυνομία τότε θα κάνουνε πες το.
0: Καλοκαίρι στην Πουζού.
6: Αυτό.
0: Πάμε λίγο κυριολεκτικά κύριε γιατί συμβαίνει. Αν συνέβαινε αυτό στη δική σας τη σχέση. Αν εσείς ανακαλύπτατε αυτό θα ήσασταν.
6: Όχι, όχι, θα τη χώριζα.
0: Κάνει ερωτευμένος γιατί το λέτε εύκολα. Αν είστε καψούρης.
6: Έτσι, όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Ξαφνικά τώρα εκεί να. Αντί να μου περνάει βραχιολάγιο μέχρι σ' να περάσει βραχιολάγιο στο αυτόφορο που είναι και παραγιώτη. Έτσι το είναι, μπράβο.
0: Πάμε και για υπόθεση εγκληματία, αν μένει
6: έτσι. Εκτός αν είναι του Ριχάρδου που θα τα πουλάει τα βραχιολάγια αυτά σε τιμή χρυσού.
1: Όσο μιλάω, εσείς παραγγέλνετε.
0: Εσύ νόμιζε να καταλάβαινε ότι η σχέση σου είναι ότι είναι κλέφτη, θα συνέχιζε.
3: Δεν θα μπορούσα. Δεν θα μπορούσα.
0: Παναγία, εσύ θα συνέχισε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αν η Ελένη είναι ότι ήταν κλέφτη.
1: Όχι, παιδιά, είναι αρρώστια η κλεπτομανία. Τι λέτε τώρα.
0: Λέρω, αυτό λέω. Να πας σε ένα γιατρό, αυτό λέω.
6: Όχι, παιδιά, πάντως είναι υπόθεση. Επειδή μου έχει τύχει ένα φίλο ο οποίος πραγματικά ήταν κλεπτομανή, δηλαδή δεν είχε αφήσει, όπως έλεγε η Νάνση, αρώματα και τα σχετικά μέχρι που τον πιάσανε. Ευτυχώς την έβγαλε λαπρά. Θα έλεγα όχι.
3: Καθίστε εκεί
1: και ο πιανίστας. Ο Μπαλάσκας. Θα το βγάλουμε γραμμή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
6: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
0: γεια. Είδα τώρα, όλοι το παίρνουμε στην πλάκα, αλλά δες πόσο σοβαρό όμως είναι, γιατί αν είναι ο άνθρωπος.
1: Μα είσαι καλά τώρα και τον αγαπάς και ξέρω ότι και παντρεύεσαι. Ρε, 1,5 μήνα παντρεύεσαι μαζί του.
0: Ναι.
1: Παντρεύεται ο πρώτος Σάββατο του Αυγούστου, λέει.
0: Δεν θα παντρευτεί.
3: Και τι θα πει.
7: Αυτό το παιδιά δεν είναι εύκολο πράγμα.
2: Παιδιά, παιδιά μικροκλοπές κάνει, σιγά ηρεμήστε.
7: Έλα ρε Νίκο, τι είναι μικροκλοπές.
2: Σιγά ρε παιδιά,
7: αυτό έλεπε να πάει και στην τράπεζα να πάει.
3: Ρε εσύ σε πάνε αυτόφορο, με τη μία σε πιάσουν.
2: Σιγά που σε πάνε αυτόφορο.
8: Ασφαλισμένες.
3: Χθες είχαμε αυτή την κουβέντα γιατί μας έλεγαν π.χ. για το Ζάρα ότι ναι, κλέβουν μπλούζες των 20 ευρώ ρούχα και τους πάνε κατευθείαν αυτόφορο.
7: Καλημέρα.
3: Και δεν θα το παίρνουν πίσω.
7: Καλά. Γεια σας, για πείτε μας την άποψή σας.
9: Παιδιά, η γυναίκα δεν είναι κρυπτομανή.
2: Μπράβο.
3: Είναι γουστόζα.
9: Επειδή μου έχει ξανατύχει.
7: Τι σας έχει τύχει.
9: Θα σας πω, σας ζήτησε πάλι με γυναίκα. Μου είπε ότι κλέβει πράγματα το μάρκετ. Της λέω, τι εννοείς. Εκεί μου λέει, π.χ. που θα πάω να πάρω 10 κιλά κρέας, τα δύο θα τα κλέψω. Και την είχα ρωτήσει γιατί και μου είχε πει την ίδια ακριβώς απάντηση.
0: Γιατί?
9: Λόγω της ακρίβειας. Δεν, δηλαδή, επειδή έχω αφήσει και πορτοφόλι σε αυτή την κοπέλα κτλ. Δεν θα κλέψουν κάποιον άλλον. Κλέβουν πράγματα.
0: Αυτό που μου είπε και αυτός.
9: Αυτό που σας είπε και αυτός. Και είχα πάθει σοκ, γιατί συγκεκριμένα έχει και παιδί. Και είναι ακριβώς στη διαφάπωση το παιδί που είναι 17 χρονών.
3: Δηλαδή.
7: Τι να σας πω. Δηλαδή,
9: το δηλώ, το κάνουν λόγω ακρίβειας. Είχαν ακριβώς την ίδια απάντηση. Ότι εφόσον μας κλέβουν αυτοί που έχουν πάει εκεί που έχουν πάρει όλα τα πράγματα,
8: θα τους κλέψουμε κι εμείς.
7: Μάλιστα.
8: Το είχα πάθει με φίλο μου αυτό που δούλευε στο μπαρ. Και έκλεβε το αφεντικό. Του λέω, τι κάνεις, μα. Μου λέει, μα είναι μεροκάματα αυτά που δίνει. Του λέω, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Τώρα μάλιστα.
8: Έπαιρνε διπλό.
7: Τώρα παιδιά, εντάξει, να μην καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέει και η κυρία. Τώρα μην κάνουμε και την κλεψιά πλέον κάτι σαν να λέμε.
8: Ρομπέντο δασό.
0: Γρηγόρη, διώκεται ποινικά.
7: Δεν κατάλαβε τι εννοώ.
9: Γιατί είναι ο άνθρωπο τη ζωή του. Ακούστε, ακούστε λίγο. Για να θέλει να την παντρευτεί.
7: Γιατί το λέω ότι ακούγεται επικίνδυνο, να σα πω. Διότι μέσα μα, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πανάκριβα πλέον τα πράγματα και ότι κάποια στιγμή έχουν ξεφύγει σε πάρα πολλέ καταστάσει, ώστε γίνεται πλέον μια σχροκέρδεια, έτσι κάποιοι κονομάνες στην πλάτη του Κοσμάκη, ακούγεται λίγο ρε παιδί.
0: Πόσες εταιρείες, δεν μιλάμε μόνο για το δημόσιο.
7: Ξαναλέω ότι ακούγεται, πας να το δικαιολογήσεις αυτή την ώρα και να πες, εντάξει, αφού αυτό γίνεται, κάτω και εσύ έτσι. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό γιατί είναι επικίνδυνο. Καταλαβαίνετε πολύ καλά.
9: Έτσι,
7: δηλαδή, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι από τη μία υπάρχει αυτή η άποψη ότι ναι, ρε φίλε, όλα έχουν φτάσει τόσο ψηλά που δεν μπορώ να ζήσω. Και με αναγκάζεται να το κάνω. Αλλά αν σε αυτό το περάσουμε ή στην πλάκα ή στο χιούμορ ή το περάσουμε ότι ναι, μπορεί να συμβεί, τότε μιλάμε για ένα χάος που αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ προσωπικά. Έτσι, εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν είναι αυτή η λύση το να μπεις να κλέβεις. Μπορείς να κάνεις μια άλλη επανάσταση, μπορείς να κάνεις μια απάντηση στις εκλογές, μπορείς να όλος ο κόσμος να αντιδράσει, κάτι να κάνουμε συνολικά. Το να αρχίσουμε να κλέβουμε δεν είναι αυτή η λύση.
0: Συμφωνώ.
9: Εγώ πάντω δεν θα πω να τη χωρίσει που είπαν όλοι οι άλλοι.
0: Αλλά τι να κάνει.
9: Θα πω να το συζητήσει μαζί του γιατί για να θέλει να παντρευτεί η γυναίκα τη ζωή του.
2: Να τη σοφρονίσει.
9: Να
3: να τη βάλει χειροπέδες κάθε φορά που βγαίνει έξω.
9: Να βρει έναν τρόπο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να χωρίσουν. Γιατί
7: εγώ,
9: όλη την ώρα αυτό λέμε.
7: Από ό,τι βλέπω τα τηλεφωνήματά μα.
3: Συγγνώμη. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά, αγάπη μου. Άστα.
7: Από τα τηλεφωνήματα πάντως του κόσμου που είναι τόσο. Αντιλαμβάνομαι ότι το κάνει πολλοί κόσμο αυτό πια. Ότι με την πρόφαση ότι είναι ακριβά θα κλέψω και κάτι ακόμα.
9: Δυστυχώς ναι.
0: Άρα, παιδιά. Νομίζω ότι αν το έκανα αυτό ποτέ, η μούρη μου θα με κατέδιδα μόνος μου, να ξέρεις. Ναι, θα πήγαινα σαν τρεμά.
7: Αυτό και έκλεψα και αυτό.
2: Θα το πλήρωσα καλύτερα.
7: Πολύ πιθανό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Ευχαριστώ, φιλάκια. Είστε
7: καλά. Ακόμη ένα τηλέφωνο θα βγάλουμε στον αέρα, γιατί είναι ένα θέμα, δείτε, που ξεκίνησε τελικά κοινωνικό.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι στη γυναίκα μου, αν το έκανε αυτό, θα της έλεγα ότι σου δίνω μια ακόμα ευκαιρία. Αν το ξανακαταλάβω, θα σε δώσω εγώ.
8: Μου έχει τύχει και με παιδάκια να έρθουν στο σπίτι και να μου πει: Μάλλον πρόσεξε όμως το Θανασάκη τι κλέβει.
0: Αυτά τα παιδάκια το κάνουν. Όλα ρε.
8: Δώσ' τα πίσω αυτά που πήρε. Πριν φύγουν από το σπίτι.
7: Για πάμε λίγο στο.
8: Ναι, το έχω γυρίσει ανάποδο και το τίναζα.
10: Πολύ καλημέρα.
7: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Παιχνίδια εννοώ.
7: Καλημέρα,
10: εγώ είμαι ο Στέλιος, λοιπόν.
7: Καλημέρα.
3: Γεια σου Στέλιο.
2: Καλημέρα, αλλά μιλάγαμε, πες.
10: Εγώ είμαι της άποψης ότι και να μείνει μαζί της. Κάποια στιγμή δεν θα του ζητήσει να κάνει το ίδιο εκείνος να τη βοηθήσει.
2: Μα τον έκανε συνένοχο, του λέει κρύβε λόγια, μην πεις κουβέντα. Προχώρα. Τον έκανε.
10: Επίσης, εγώ σκεφτόμουν ότι αν η δική της αλήθεια και η δική της δικαιοσύνη είναι ότι το κάνω επειδή υπάρχει ακρίβεια. Αν μεθαύριο, παραδείγματος χάρη, φλερτάρει την απατήσει, ποια θα είναι η δικαιοσύνη δικιά της, θα το σκεφτεί κι αλλιώς εκεί.
0: Εντάξει, τώρα όλα αυτά είναι υποθετικά. Το θέμα είναι τι κάνει αυτός τώρα, εσύ τι προτείνεις να κάνει, τι θα έκανες.
10: Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα κι εγώ να βρίσκομαι μαζί με έναν άνθρωπο που θα έπρεπε να κοιτάω όλη την ώρα τα χέρια του και που τι κάνει.
7: Στέλιο μου, έχεις δίκιο. Και εγώ δεν θα μπορούσα.
0: Χώριζες.
7: Συγγνώμη λίγο, δεν θα μπορούσα να ζήσω με έναν άνθρωπο που ανά πάσα στιγμή δεν μπορούσε να με εκθέσει.
0: Να γίνει σε κάνει ρόμπα.
7: Και να, δηλαδή, ό,τι και να είναι και, και μια τσίχλα. Δηλαδή, να φτάνω και να μου λέει ότι έκλεψε. Συγγνώμη, η σύζυγό σας έκλεψε αυτό. Μα είναι τώρα αυτό.
10: Να σας πω τη δική μου περίπτωση. Εγώ μία φορά ήμουνα σε ένα κρεοπωλείο. Εγκρατούσα ένα κεσεδάκι τζατζίκι. Άφησα όλα στο ταμείο, αλλά αυτό είχε μείνει στο δάχτυλό μου. Βγαίνοντας, συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν το έχω πλήρως. Και κάνω στην κοπέλα μου, τη λέω, είμαι ένας μικρός
7: κλέφτης. Μα νιώθεις ενοχές. Να ρωτήσω, Στέλιο, αυτή η δικαιολογία μέσα εισαγωγικά που ακούστηκε σήμερα δύο φορές, ότι, δεν, ότι ρε παιδί μου, αντιδρώ στο σύστημα αυτό της εσχροκέρδειας.
0: Και γι' αυτό κλέβω.
7: Ποια είναι η άποψή σου?
10: Δεν το συμμερίζομαι. Δεν πιστεύω ότι είναι μία. Δηλαδή, okay, συμφωνούμε ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Συμφωνούμε ότι πολλά πράγματα δεν είναι βιώσιμα τη σημερινή μέρα, αλλά δεν είναι και αυτό η λύση. Γιατί ξαναπάω πίσω στη συζήτηση ότι είναι. Αν εγώ μεθαύριο σκεφτώ ότι κάποιο δεν μου έχει συμπεριφερθεί σωστά, πάλι θα αντιδράσω με τη δική μου
8: δικαιοσύνη. Γενικεύεται το θέμα μετά, ναι.
10: Σωστά. Πάντως και η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω με έναν τέτοιον άνθρωπο. Όσο καλός χρυσός να με αγαπάει οτιδήποτε. Δηλαδή κάποια στιγμή αν την πιάνανε δεν θα είχα πάλι σύντροφο. Θα ήταν φυλακή.
8: Ίσως πρέπει να τη σοκάρει.
3: Αλλά είναι μεγάλη ξεφτύλα να σε πιάσουν να κάνεις κάτι τέτοιο.
8: Ίσως πρέπει να τη σοκάρει, να κανονίσει με δύο φίλους να ντυθούν αστυνομικοί. Μούφα και καλά να τις κάνουν ντου, να τη ξέρεις πηγαίνοντας από το κατάστημα πλέον.
0: Πιστεύω ότι
3: μετά θα του λέει τη γλιτώσαμε. Είδες πώς θα έλεγα.
8: Ναι, είδες. Μας κατάλαβαν τα όργανα.
0: Εγώ πιστεύω
8: κατάλαβαν ότι υπάρχει ακρίβεια.
0: Τον Νίκο θα τον έφτιαχνε.

0: τελειώνουν τα λεφτά τους στη μέση του μήνα. Δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε μια πορεία, να κάνουμε μια αντίδραση, να βρούμε έναν τρόπο. Εδώ σε...
1: Καλά, δεν
0: εδώ...
1: γίνει, δεν έχει.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί θέλω να σας πω, κάνετε λάθος. Δεν τα καταφέρουμε καθόλου καλά σαν χώρα. Και θα κλείσω με αυτό. Στη γειτονική Τουρκία, γνωστό αναψυκτικό, και αυτό έγινε πριν από 20 χρόνια, γνωστό αναψυκτικό ανέβασε την τιμή. Ένα, αυτές έχουν οι λίρες τουρκικές, εγώ θα το βάλω στο ευρώ για να το καταλάβετε. Είχε ένα ευρώ, ρε παιδί μου, και το πήγε δύο. Τους φάνηκε ότι ήταν πανάκριβο. Αποφάσισα λοιπόν όλοι, μέσω των καταναλωτών, πώς λέγεται, σύνδεσμος καταναλωτών, ότι δεν θα ξαναπάρει κανείς αυτό το αναψυκτικό. Και δεν το ξαναπήρε, φίλε, κανείς. Σε δύο μήνες έπεσε και 50 λεπτά κάτω από την αρχική του τιμή. Πες μου στην Ελλάδα. Αν μας λέγανε δεν θα πάρουμε αυτό το προϊόν γιατί είναι πανάκριβο για ένα μήνα, για δύο μήνες. Άσε ρε Νίκο τώρα, και το έχουμε κάνει και η επιτυχία ήταν χάλια.
2: Το όχι, όταν ήμασταν παιδιά θυμάσαι με γάλα.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Αλλά για άλλους λόγους.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι. Μποϊκοτάζ ήταν αυτό τότε. Ναι, άσε το μποϊκοτάζ. Εκεί μπαίνουν και εθνικοί.
2: Ναι.
0: Κατάλαβα ποιο λες. Εγώ σου μου λέω και ξέρεις, θα πούνε οι περισσότεροι Έλληνες. Έλα μου τώρα από μένα, τώρα πάρω εγώ ένα τώρα, δεν πειράζει τώρα. Εγώ τώρα σιγά-σιγά μην σταματήσω εγώ να πίνω αυτό, γιατί τώρα το πάρω εγώ, δεν το πάρουν οι άλλοι. Έτσι σκεφτόμαστε. Ενώ έχουμε τη δύναμη. Εμείς ειδικά προσωπικά, όλοι εμείς οι Έλληνες, αυτή τη στιγμή έχουμε τη δύναμη να τα ρίξουμε όλα. Μην πάρετε να βγει το Ινστιτούτο ή οι ομάδες και να λένε τι γίνεται με αυτό το πράγμα, πόσο κάνει η κυρία αυτό, πόσο φεύγει από τον άνθρωπο, τον παραγωγό. Λέμε εγώ τώρα ένα ευρώ. Πόσο φτάνει στο ράφι, 10 ευρώ. Όχι, είναι παράλογο. Δεν θα το πάρει κανείς. Αυτό λοιπόν και θα πούνε οι ειδικοί, στο ράφι μπορεί για να βγάλει και. Εννοείται θα βγάλει κέρδος. Εννοείται ότι θα βγάλει κέρδος και το σούπερ μάρκετ, να βγάλει κέρδος και ο μεσάζοντας, να βγάλει και ο παραγωγός. Εννοείται όλοι. Αλλά όχι σκροκέρδια. Και λέμε όλοι μαζί, δεν το ξαναπαίρνουμε αυτό.
2: Έτσι,
0: ένα μήνα μην το πάρει. Δες τι έχει να γίνει μετά.
2: Αχάσω εγώ, αχάστε κι εσείς.
0: Ναι.
2: Απάω στο Αγρίνιο εκεί που με αγαπάνε.
0: Μάλιστα, έτσι όπως το λέω. Και δεν έχει βγει ένας να το πει αυτό. Ένας δεν έχει βγει. Γι' αυτό μια χώρα τόσο μικρή που είμαστε 10 εκατομμυρίων και το κάνουν χώρες που είναι 80 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια άνθρωποι και εμείς μια χούφτα άνθρωποι, σαν πόλη είμαστε του εξωτερικού. Μικρότερη από το Λονδίνο, μικρότερη από το Παρίσι, μικρότερη από την Κωνσταντινούπολη σε πληθυσμό, ολόκληρη χώρα, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μόνοι μας θα τα είχαμε όλα ρίξει. Μόνοι μας και θα ήμασταν και χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
3: Λούνης και Γκούνης στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, για πλημμύρες, για χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό το πράγμα. Απλό είναι όμως όταν έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια. Κάνουν την ασφάλιση πολύ πολύ απλή. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί, γιατί ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο μας ημίωρο. Καλημέρα στην Μαρία από το Κερατσίνη, στον Γιώργο από το Καμαζδερό, στον Δημήτρη που μας ακούει από την Εύβοια. Γεια σου ρε Γεράσιμε στην Κεφαλονιά. Να πω και μια καλημέρα στο συνεργείο το δικό μου, στα συνεργεία τα δικά μου εκεί στην Κεφαλονιά, στον Γιώργο τον Καμπάκη που πραγματικά είδα από τους καλύτερους υδραυλικούς που έχω συναντήσει ποτέ και ξέρω από υδραυλικούς, πιστέψτε με, γιατί ασχολούμαι λόγω της δουλειάς του πατέρα μου με τα υδραυλικά. Γιώργος Καμπάκης, ένας και μοναδικός, θα σας δείξω και δουλειά του στο Instagram. Από την Αθήνα τον παρακάλεσα να έρθει στην Κεφαλονιά για να αναλάβει τα δικά μου υδραυλικά στο δικό μου σπίτι στην Κεφαλονιά. Και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Σκίκος, που πραγματικά από τους καλύτερους ηλεκτρολόγους. Δεν μπορώ να πω, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, να σταυροκοπηθώ, έχω διαλέξει από τα καλύτερα συνεργεία που μπορούσα για το δικό μου σπίτι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος γι' αυτό. Την καλημέρα μου, γιατί είναι εκεί στο σπίτι μου στην Κεφαλονιά και ακούνε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Να πω καλημέρα όμως και στην Γιάννα που μας ακούει από την Ηλιούπολη, στον Δημήτρη από το Περιστέρι. Το είπα, άμα το είπα να το ξαναπώ, δεν πειράζει. Και φυσικά σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε εκεί από το εξωτερικό. Νίκο, 12 τσιγάρα βάλαμε. Γιατί οι αποκλειστικότητες παίζουν μόνο εδώ. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης για πρώτη φορά συναντιούνται δισκογραφικά και παρουσιάζουν το νέο του τραγούδι 12 τσιγάρα. Και εσείς το ακούτε αποκλειστικά εδώ από τη Δευτέρα. Στο Σφαίρα 102,2, έτσι. Καταπληκτικό τραγούδι, μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Πρώτη μετάδοση.
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7.

0: δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
5: Στου, δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
7: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
8: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
7: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
6: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα κιό. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
7: Ορίστε!
6: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
5: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Jets.
18: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα. Σάμποσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
19: Για πότε είναι αυτά?
18: Για σήμερα.
19: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
19: Οχ, φτάσαμε.
18: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα. Για σήμερα που η ημέρα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 24 Ιουνίου. Πού πάει και ο Ιούνιος. 24 Ιουνίου 2026 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου. Και σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα μετά τον ήλιο δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνη και αναπλάθει το δέρμα ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλες και κάψιμο με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μήλι παρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Το βάζουμε και στο ψυγείο, έτσι ένα tip που σας δίνω για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με απόλυτα φυσικό τρόπο. Για πάμε να ρίξουμε έτσι μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό, γιατί ο Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρά 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμιαία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρροτικά, που θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 5 μποφόρ περίπου. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, εκεί γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σας τα λέμε από νωρίς το πρωί. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ 8 παρά 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και μιας και λέμε για τον καιρό, την εμπειρία Inventor, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Έχω, ας πούμε, εδώ πέρα έναν χρήστη που λέγεται Brickad. Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε: «Από άλλο πλανήτη, η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην hashtag Brickad το επόμενο τραγούδι».
2: Σου πια αγκαλιά και να σε, ένα να θυμάσαι.
3: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε!
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: και όλο μου στέλνετε μηνύματα και όλο με ρωτάτε και όλο μου λέτε γιατί για το αυτό τον υπέροχο διαγωνισμό που θα κληρώσουμε εμείς εδώ στο πρωινό του Σφαίρα την Τετάρτη 1η Εβδόμου. Εδώ θα την κάνουμε την κλήρωση. Γιατί? Γιατί ο Σφαίρα 102,2 Σφαίρα Tour φέτος το καλοκαίρι κάνει στάση στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγίας. Manesis Travel εννοείται ότι υπογράφει όλο αυτό το ταξίδι, μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Λοιπόν, ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο αστραφτερό πριγκιπάτο του Μονακό. Τι άλλο θες, αεροπορικά μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Φεύγεις 25 Ιουλίου για 7 ημερούλες και περνάς αξεχάστα. Αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση, στέλνεις μήνυμα τώρα στο 19619, γράφει Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Η χρέωση είναι Mediatel 0,34 ευρώ ανά SMS με FPI και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Στα λέω από νωρίς το πρωί. Έτσι, για τους διαγωνισμούς μας, για να κερδίσεις δώρα βασικά. Πολλά δώρα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Γιατί σας αγαπάμε και μας αγαπάτε κι εσείς και σας αγαπάμε κι εμείς. Και όποιος μας λέει για δώρα, λέμε ναι, φέρτα να τα δώσουμε στον κόσμο που μας ακούει. Εννοείται, εδώ είμαστε εμείς για να σας κάνουμε χαρούμενους και ευτυχισμένους. Λοιπόν, περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω τα μηνύματά σας. Να πω μια καλημέρα στη Σμαράγδα που μας ακούει από την Άνοιξη. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Το είχα υποσχεθεί και το ξέχασα πριν να το πω. Και να σου πω ότι η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο για το κλείσιμό μας, έτσι, το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας. Λοιπόν, η Χριστίνα έστειλε το μήνυμά της. Η Χριστίνα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι 29 ετών, είναι σε σχέση, δεν είναι παντρεμένη οτιδήποτε άλλο, είναι όμως σε σχέση 3,5 χρόνια με τον Λεωνίδα, μας λέει εδώ. Ποιο είναι, λέει, το θέμα? Ότι εγώ, λέει, με τον Λεωνίδα γνωριστήκαμε στο γυμναστήριο. Ο Λεωνίδας ήταν από τους πάρα πολύ ωραίος άντρας, γυμνασμένος, με κοιλιακούς, με φέτες. Όχι, είναι σε σχέση 2-3 χρόνια. Αλλά εντάξει, λέει, 2-3 χρόνια το πηγαίναμε προς σοβαρά, γιατί κοντεύουμε και δύο, λέει, τα 30.
1: Ύψος έχουν?
0: Δεν ξέρω τι.
2: Έλα, λέγε, Παναγή.
0: Ύψος έχουν. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ όταν γνώρισα τον Λεωνίδα, ο Λεωνίδας, λέει, πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή, πρόσεχε το σώμα του, γυμναζότανε, που ακόμα, λέει, το κάνει αυτό. Αλλά έκανε αποτρίχωση. Έβαζε τις κρέμες του, έκανε τα. Εμένα, λέει, όλο αυτό. Εγώ, λέει, με εξητάρει πάρα πολύ ο άντρας να προσέχει τον εαυτό του, να ξυρίζεται, να είναι φρεσκοξυρισμένος, την ευαίσθητη περιοχή του, τα πόδια του, το σώμα του, τα πάντα όλα.
1: Έκανε αποτρίχωση την ευαίσθητη.
0: Ναι.
3: Μπράβο του. Όχι, μπράβο του.
0: Εδώ, λέει, και περίπου 6-7 μήνες έχει, λέει, αφαιθεί. Το μόνο, λέει, που κάνει είναι να γυμνάζεται. Δηλαδή, λέει, το σώμα του δεν έχει αλλάξει. Έχει αφαιθεί τελείως, δεν τον νοιάζει καθόλου, δεν περιποιείται καθόλου τον εαυτό του, δεν ξυρίζεται, δεν ξυρίζει το σώμα του, δεν ξυρίζει τα πόδια του, δεν ξυρίζει, δεν κάνει αποτρίχωση που έκανε. Έκανε αποτρίχωση στα πόδια.
1: Για την ευαίσθητη, πες μας.
0: Ούτε εκεί. Εμένα, λέει, αυτό με έχει ξενερώσει πάρα πολύ. Ο Λεωνίδας της ξεκαθαρίζει ότι μου τη βάρεσε και δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με αυτά. Τέλος, κουράστηκα. Εμένα όμως, λέει, δεν είναι ο Λεωνίδας που γνώρισα. Δεν με εξητάρει πια.
2: Τον γνώρισε άτυχο.
0: Και του ζήτησα να χωρίσουμε. Άς. Και λέει, τι είναι αυτά που λες, επειδή κουράστηκα να περιποιούμε τον εαυτό μου και να αποτριχώνομαι.
1: Από Λεωνίδας ή γίνει τριχονίδας.
0: Ναι. Να αποτριχώνομαι, θέλεις, λέει, να χωρίσουμε. Όχι, λέω, δεν μπορώ, λέει, να κάνω ένα. Καταρχάς, λέει, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος δεν είναι ξυρισμένος στην περιοχή του κάτω και ότι θα κάνω ένα
2: κομμάτι.
3: Τόσο πολύ τριχά.
2: Πώς λέει την κοπέλα?
1: Και είναι και
0: η Χριστίνα.
2: Χριστίνα μου. Άσε μας, κουκλίτσα μου.
1: Πατάει πόδι αντρικό τώρα!
3: Στο Χριστίνακι.
1: Έλα τώρα, Χριστίνα.
2: Δηλαδή, αν είναι να αγαπάμε έναν άνθρωπο επειδή ξυρίζει τα τέτοια του και τα πόδια του.
0: Άσε
2: τον τότε.
3: Και οι κρέμες.
0: Και άμα ο άλλος είναι θάμνος, τώρα.
2: Άσε ρε και.
1: Γιατί. Γρηγόρη.
2: Χριστίνα μου.
1: Έναν άνθρωπο. Μαγιώσει το στόμα.
2: Έναν άνθρωπο συνεχίζει να
1: τον. Επιτέλους ένας άντρας μίλησε.
2: Να μιλήσω λίγο. Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον αγαπάς. Και επειδή μπορεί να χαλάσει και λίγο το σώμα.
3: Όχι, Γρηγόρη μου. Όχι. Η Χριστίνα έχει δίκιο.
4: Αμάν.
2: Και άμα χαλάσει το σώμα του και άμα αλλάξει κάποιες συνήθειες, κάποια πράγματα δεν άλλαξε.
3: Όχι τώρα να σταματήσει ξαφνικά να φοράει τις κρέμες νυχτός και ημέρας.
2: Δεν άλλαξε συνήθειες, ούτε συμπεριφορά προς τα εσένα. Προς τον εαυτό του άλλαξε κάποια
3: έτσι
2: πράγματα.
3: Έτσι ξεκινάνε.
2: Γιατί θεωρεί ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν τον εκφράζει.
1: Και αντί
2: να είσαι δίπλα του.
0: Γρηγόρη λέει εδώ η Χριστίνα ότι τουλάχιστον λέει να περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα μαζί του και να είναι απεριποιητό.
2: Δηλαδή εμείς που δεν ξυριζόμαστε και έχουμε κάτω θάμνο. Πειράζει.
1: Ούκλες.
2: Εμένα καμιά φορά δεν φαίνεται από το θάμνο.
1: Και έφαγα και τρία τυροπιτάκια θα κάνω με το.
2: Μπέρε Γιώργο.
4: Και άμα βρέχεται είναι σαν το παλί του κατάφυλλου παλιά που έβασε το ζέλ.
1: Γιατί έπρεπε να το κάνουμε εικόνα.
4: Την ίδια χάρη έχει.
2: Τι λέγα, πρέπει να με χωρίσει.
4: Ναι.
0: Μωρή.
4: Γιατί, επειδή είμαστε θαμνώδεις.
1: Αν καταλάβω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ,
2: μίλα ρε Γιώργο.
4: Κουραστήκαμε, μαντάμ. Βουλώσανε τα λούκια από τις αποτριχώσεις.
2: Βέβαια, ρε φίλε, αυτό θα κάνουμε τώρα.
4: Ξαναβγαίνουνε.
1: Άμα μου το παίζεις καθαρή και ωραία και τίμια και εγώ δεν μπορώ και ήου και από εδώ και από εκεί και έχεις τον θάμνο.
3: Πιστεύεις ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Νίκο, πες ρε φίλε.
4: Πες ρε Νίκο, με το μουσί.
1: Θάμνος μόνο. Θάμνος. Μόνο.
0: Ωραία, ιδιές.
4: Όχι, έχεις το μουσί. Μόνο, δεν κατάλαβα.
2: Πες ρε Νίκο.
0: Έλα Νίκο, μίλα μου καράφλα μου, μίλα μου, έλα.
1: Είναι σεβασμός προς τη γυναίκα που καθαρίζει και τέτοια, γιατί αφήνουμε μόνοι μας τρίχες να καθαρίζουμε και βουλώνουν τα λούκια. Ο Γιώργος.
3: Για τα λούκια γίνονται.
0: Υπάρχουν και άλλες λύσεις, παιδιά. Να τα μαζεύετε με μια βρεγμένη πετσέτα.
4: Σιγά μην απλώσουμε και εφημερίδα έξω, λες και βάφουμε τα κάγκελα.
3: Τι λες ρε Παναγή.
1: Τι βρεγμένη πετσέτα.
4: Τι να κάνω.
3: Θα πάρει βρεγμένη πετσέτα και θα στη φέρω.
0: Σούρισε το στη λεκάνη.
4: Μόνο με φλόγιστρο. Μόνο με φλόγιστρο.
3: Παιδιά,
1: στη λεκάνη πρέπει να παίξει.
3: Ο άντρας είναι ωραίος να είναι τριχωτός.
1: Νάντζι, μία θα φας τώρα και δεν θα θες δεύτερη.
3: Να έχει την τρίχα του.
4: Εννοείται, άμα δεν υπάρχει τρίχα.
1: Μίλα, Αρκουδίνο.
4: Ναι, ρε φίλε, άμα δεν βάλεις πιστολάκι γλώσσο μου.
1: Ακριβώς.
4: Πώς θα.
3: Να παίρνει κάτω το πιστολάκι να το ανεβάσει.
4: Να γουστάει έτσι.
1: Για το βλέπεις.
4: Σαν να σωστή Χάρλεϊ.
0: Παιδιά, εσείς κοροϊδεύετε. Αλλά το κορίτσι έχει πρόβλημα.
3: Με τις μάσκες του.
0: Καλά, εντάξει.
2: Και τι θες να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Τώρα είναι
3: να του τα ξαναβρούμε. Τι θες να τον κουρέψουμε.
2: Καλά κάνει.
0: Τι καλά κάνει.
2: Ξεκινάει. Καλά κάνει. Πώς τον είπαμε τον παλικάρι, πώς τον είπαμε.
3: Λεωνίδα.
2: Λεωνίδα, μην ξαναγυρίσεις πίσω. Ούτε κατά διάνοια.
0: Μα δεν θέλει να τη χωρίσει.
4: Είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Την αγαπάει.
2: Βράσε τώρα, βρες ένα κορίτσι εκεί πέρα που να γουστάρει. Έτσι, να πούμε την τρίχα.
1: Την τρίχα σου.
4: Βρες μια βιολόγο.
5: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
6: Τι να μας κάνει.
5: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Το έπαθα την προηγούμενη εβδομάδα που μου πήρε ο μικρούλης μου το κινητό με τη στράτα. Του πέσε από τα χέρια, το πάτησε και με τη στράτα. Δεν θέλει και πολύ. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Εύκολα. Σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σου, στο γραφείο σου, στο σπίτι σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εδώ θα έχουμε και Νάνση Αντωνίου. Εδώ θα έχουμε και τον Γιώργο Λιανό. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Παναγής Τζορτζάδος και Νίκος Καλούδης. Να παίξουμε, να γελάσουμε, να χορέψουμε, να δώσουμε πάρα πολλά δώρα, να δώσουμε μετρητά. Όπως ας πούμε χθες τον κύριο Χρήστο που πήρε το χιλιαρικάκι του, το κέρδισε στους φακέλους και πραγματικά είναι, λέει, το χιλιάρικο που θα τον κάνει να πάει διακοπές στα Χανιά φέτος το καλοκαίρι. Πόσο χαρούμενοι και πόσο ευτυχισμένοι γίναμε χθες, ρε παιδιά. Πόσο ωραία είναι όταν ακούς τέτοια πράγματα και τέτοια μηνύματα από τον κόσμο. Πραγματικά σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, φεύγω, τραγούδι break και επιστρέφω. Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουρο για αυτά, σου δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Τραγούδι break και επιστρέφω.
7: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ακούτε.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, Αντρέκης, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου.
12: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
12: Αλφα στους 104,7.
15: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
16: Συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Ωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
21: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
22: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Θα πας ανάμω που πέρασα εδώ.
23: Ναι.
24: Έλα ρε παιδί μου.
25: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
26: Γρηγόρης Αρναούτο.
27: Να τα πραγιάζα.
28: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχω.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε 2 μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: 1, 3, 2, 1, 1.
3: Καλημέρα!

0: Είμαστε εδώ, είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός.
1: Ο κύριος Παραγίδος Ζάτος είναι.
0: Είναι ο υπέροχος Νίκος Καλούδης απέναντί μου ακριβώς και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου.
2: Μου αρέσει πολύ η παλιά τηλεόραση.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με αυτό για να δώσουμε ένα άλλο.
0: Για να δω. Νίκο, μάζεψε λίγο το χαλί σε παρακαλώ.
2: Πείτε τι θέλετε, λέει, αλλά αυτό ήταν η τηλεόραση στο πικ τη γράφει ο Μπιτ Μπουκόφσκι.
3: Μία δήλωση του νόμου 105 ότι δεν συμμετείχα σε όργια. Κάθε φορά όμως που ερχόμουν στον κύριο Ζαντό με υπέρμαζε ερωτικέ σεξουαλικέ.
4: Λεφτά παίρνατε από τη Δήμητρα.
5: Να πάρω λεφτά. Αφού δεν έχει, εδώ τις έδινε. Έτσι, εδώ πέρα έρχονταν και τις. Και μαζί ήταν και πάνω.
4: Εσείς πληρώνετε τον κύριο Ζαντός για όλα αυτά.
3: Είχα πληρώσει τον κύριο Ζαντός πάρα πολλά χρήματα. Και όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και σε ηθική.
4: Για να ρωτήσω κάτι άλλο που θέλω. Σε αυτές τις συναντήσεις που είχατε τις τρεις φορές την εβδομάδα, τις προκαλούσατε εσείς ή τις προκαλούσε ο κύριος Ζαντός?
3: Τις προκαλούσα εγώ, φυσικά όμως χωρίς να καταλαβαίνω, γιατί είχα τόση έντονη επιθυμία να παίρνω τον κύριο Ζαντός τηλέφωνο συνέχεια.
4: Το επάγγελμά σας είναι medium. Ποια ακριβώς είναι το επάγγελμά σας?
5: Εξορκιστή.
4: Εξορκιστή.
5: Μάλιστα. Λευκής Μαγείας.
0: Αυτός είναι.
4: Λευκής Μαγείας. Λευκής Μαγείας.
0: Για όνομα.
4: Μήπως είσαστε ερωτευμένοι το συγκεκριμένο άντρα?
3: Για όνομα.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Μεγάλες στιγμές.
0: Είναι ελληνική τηλεόραση αυτό.
1: Ήταν ο Χαρταβέλας. Ο Χαρταβέλας.
0: Άκου τώρα
1: εδώ. Βέβαια, πάει και του παίρνει συνέντευξη. Είναι αυτό, είναι εξορκιστή medium και αυτή είχε κολλήσει. Τον έπαιρνε συνέντευξη.
0: Μ' αρέσει γιατί.
1: Αυτό την υπέβαλε σε σεξουαλικέ αυτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή και πλήρωνε κιόλα αυτή.
0: Μ' αρέσει όμω που ο Χαρταβέλα του αντιμετωπίζει. σοβαρά.
1: Να μάθουμε κι εμεί. Πείτε
0: λίγο, να μάθουμε λίγο.
1: Πείτε μου να πείτε. Αυτή ήταν η τηλεόρασή μα, ήταν ωραία. Τη χαλάσαμε.
0: Όχι Παναγία μου. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, παιδιά, 24 Ιουνίου 2026, η Εκκλησία μα γιορτάζει τη γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Χρόνια πολλά να πούμε στον Ερίκο που γιορτάζει. Γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας.
1: Ο Γιάννης δεν γιορτάζει σήμερα?
0: Όχι.
1: Αδικημένο.
0: Όχι. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Από αιώνες συμμετέχουν, όμως οι συνεισφορές συχνά παραμένουν στη σκιά της ιστορίας, δεδομένου ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν το ίμιση του παγκοσμίου πληθυσμού, ενσαρκώνουν και το ίμιση του δυναμικού του.
1: Ποιο ίμιση? Κάπου διάβασα προχθές ότι δεν βρίσκουν οι γυναίκες, λέει, κάπου σε μια πόλη.
0: Εγώ έχω ακούσει ότι δεν βρίσκουν άντρες απ' την άλλη.
1: Δεν βρίσκουν άντρες, ναι, και λέω γυναίκες. Έχω μπερδευτεί εδώ και πρωί, συγγνώμη.
0: Αυτό, ναι, ισχύει.
1: Τι, αλλά τι είναι, θα... παραπάνω είναι αυτές. Κάποιοι χαλάνε τα στατιστικά.
0: Μάλιστα. Για πάμε στους σαν σήμερα. Γιώργος Λιανός.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Γλυκούλη μου, ήθελες να τμήσεις.
1: Ναι ρε φίλε, να κάνω...
0: Στο χαλάζαμε,
1: να ανοίξω η πόρη μου. Δες και κάνω καθαρισμό να τμήσεις. 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε να έχει σήμερα μια μεγάλη γιορτή η ελληνική αστυνομία?
0: Ένα πάρτι μεγάλο.
1: Ακριβώς, ένα πάρτι. 1903 ολοκληρώνει τη δημοσίευση σε συνέχειες στην εφημερίδα Νέων Άστη του μυθιστορήματος του Μπραμ Στόκερ Δράκουλας, σε μετάφραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Άκου να δεις, τρομερό. 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας Ταϊλάνδη. Στήθηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Βγήκε ταινία, να τη δείτε, είναι συλλεκτική ταινία, καταπληκτική. Γίνεται εδώ πέρα, τι είναι αυτό? 1954 εξασφαλίζεται οριστικά η ίδρυυση της Αθήνας στα μεταφέροντα νερά της λίμνης Ηλίκη σε ποσότητα 100 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων τον χρόνο. Τι γίνεται με τα νερά, έχουμε
0: τώρα? Ναι, έχουμε.
1: Έχουμε
0: ναι, πες μου λίγο, από ποια λίμνη? Από το Μόνο, από το Μαραθώνα?
1: Από το Μόρνο.
0: Από το Μόρνο.
1: Πού να ξέρω εγώ, δεν δουλεύω στην.
0: Νομίζω Μαραθώνα δεν είναι. Ή όχι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω.
0: Άμα ξέρετε, στείλτε μου λίγο.
1: Πέφτει το νερά και έρχεται στη βρύση. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Στο
1: ο κύκλος του νερού.
0: Ναι, όχι. Από
1: τα μάτια στον υπηαγωγείο. Μετά εξατμίζεται, πηγαίνει στη θάλασσα, εξατμίζεται, γίνεται σύννεφο, βρέχει, πηγαίνει πάλι στο βουνό και γίνεται.
0: Ναι, αλλά από ποια λίμνη παίρνει η Αθήνα αυτό?
1: Από τη λίμνη Βαϊκάλη.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. 1988 εκδίδεται εγκύκλιο των μεταγραφών, βάσει τη οποία δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα στι ομάδε να χρησιμοποιούν έναν αλλοδαπό παίκτη στο πρωτάθλημα.
0: Τώρα είναι όλοι.
1: Όλοι Έλληνε είναι πλέον. Δεν έχω δει κανένα φαντάρο να πηγαίνει, δεν ξέρω τι γίνεται. 1999, η κιθάρα με την οποία ο Eric Clapton ηχογράφησε το Λεϊλά πωλείται στη δημοπρασία ανά του ποσού των $497,500.
0: Νίκο Λεϊλά.
8: Λεϊλά,
1: Λεϊλά.
0: Δεν είναι σαν τραγουδήσει, αλλά.
1: 2010, Ελλάδα, τοπική ώρα 8 και 10 το βράδυ. Έκρηξη ταχυδρομική βόμβα στο Υπουργικό Γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη του Μιχάλη του Χρυσοχοίδη. Μετά του έπιασε όλους.
0: Του έπιασε. Σιγά που θα του διέφευγαν.
1: Αυτό δεν θα γινόταν, δεν θα πέσει και σε μια ταινία, είχαμε πει. Κάποιο τα έκανε, ναι, ο Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ που πήρε του καφέδε, πώ το λένε, ο ηθοποιό που αρέσει την Άνση.
0: Ο Κλούνεϊ.
1: Ο Κλούνεϊ θα έκανε τον Χρυσοχοίδη σε μια ταινία. Πού είναι η ταινία?
0: Πού είναι η ταινία?
1: Και ο Ντάνο θα έπεσε άλλε τρει. Όλο τέτοια μου λέτε. Πού είναι αυτέ τι ταινίε?
0: Ο Ντάνο τώρα με τι ασχολείται, Γιώργο?
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Τα...
1: Απλά πολλές φορές ακούς ότι θα βγει αυτή η ταινία και δεν βγαίνει στο τέλος.
0: Τα water sports δεν έχει.
1: Water sports. Αυτό είναι σεξουαλικό αυτό που λες.
0: Α.
1: 2016 ανακοινώνεται η έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το Brexit θα κερδίσει με διαφορά περίπου 1,3 εκατομμυρίων ψήφων σε δημοψήφισμα. Α, τσχάζουν, τι κάνανε. Δεν ήξερα να το κάνει flip. Κάντο flip.
0: Αλέξη, μίλα τους.
1: Ναι, είπατε, όχι, είπατε. Δεν ξεχνάω, όχι, είχατε πει. Θυμάμαι. Ναι, είπατε τελικά. Ωραία πράγματα. Από θανάτου σαν σήμερα η Λουκριτή Αυγία πέθανε 39 ετών το 1519.
0: Η Λουκριτή. Δούκησα,
1: ναι, άκου, δούκησα τη Φεράρα, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Στου. Που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους τέσσερις συζύγους της, υπήρξε προστάτης των τεχνών την εποχή της αναγέννησης. Αλλά στον ελεύθερο
0: τους
1: χρόνο δηλητηρίασε τους συζύγους.
0: Γιατί, Γιώργο?
1: Την καταπίεζαν. Είχαν και αυτά τα θέλω τους κτλ.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μάθες τι έπαθε ο άλλος ο κακόμοιρος εκεί στη Ρωσία?
0: Ο ποιος τι έπαθε?
1: Αυτός που πήγε και αποκάλυψε τη σχέση του Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα.
0: Τι έπαθε?
1: Έφαγε κάτι μανιτάρια και πέθανε. Δεν προσέχετε, δεν βλέπετε ποτέ ημερομηνίες λήξης. Εκεί στη Ρωσία.
0: Έλα, έτυχε τώρα.
1: Πας να το πάρεις, θα σε φάει. Δες πότε το μαζέψανε.
0: Από μανιτάρι πήγε.
1: Από μανιτάρι, κονσέρβα. Ήτανε, το είχε χρόνια στον ντουλάπι.
0: Κοίτα τώρα εδώ.
1: Δεν προσέχουνε.
0: Κρίμα ο άνθρωπος, να ζήσουμε το θυμόμαστε.
1: Ειδικά αν έχεις αποκαλύψει και τη σχέση του Πούτιν.
0: Ναι.
1: Προσέξεις λίγο παραπάνω. Σαν σήμερα το 1700.
0: Ξέρω και εγώ για πολλές κρυμμένες σχέσεις. Βλέπεις να μιλάω.
1: Μιλάς.
0: Δεν μιλάω.
1: Και δεν τρως και αυτά. Μόνο συσκευασμένα και με προσοχή.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Σαν σήμερα το 2004 πεθαίνει σε ηλικία 40 ετών η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου. Έλα ρε. Ελληνίδα στιγουργός, έχει γράψει και τι δεν έχει γράψει. Με μια αγκαλιά τραγούδια, Βαρδί στους πέντε ανέμους, Κορκολής, 9-8. 9-8 στις Κεσάριανη στον τοίχο. Απογεννήσεις. 1987, σαν σήμερα γεννιέται ο Λιονέλ Μέση, ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έβαλε στο τρυπάκι τον Ρονάλντο χθες να βάλει δύο γκολάκια. Γιατί του λέει: δεν γίνεται εσύ, φίλε μου, αδερφέ μου, να είσαι πίσω. Έτσι, του έδωσε κίνητρο. 5 γκολ έχει βάλει μέχρι στιγμής ο Μέση, ξύπνησε και ο Ρονάλντο χθες. Έτσι, και ο άλλος, ο Βαν Χάλεν, πώς λέγεται, ο Χάλαν, και αυτός έχει πει στο χορό: φέτος θα είναι το Μουντιάλ των Παιχταράδων.
9: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 16 λεπτά. Καλημέρα και από εμάς. Καλώ στην Άνση. Καλώ στον Παναγί. Καλώ στην Γιώργα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και. Καλημέρα και.
2: Τι ωραία να μπαίνουμε μέσα στο σπίτι. Να σα βρίσκουμε εδώ πέρα.
0: Καλώ και δεν είναι
2: ψυχή, μα να τα πούμε.
0: Καλιά μέρα θα βγει και δεν θα είμαι εδώ και να δεν τα κάνω.
2: Μην με στεναχωρεί.
0: Παρακαλώ, πάμε να δούμε λίγο τα νέα τη ημέρα. Παρακαλώ.
3: Τα νέα τη ημέρα.
0: Αναλυτικοί πίνακες στα σχολεία που καταργούνται, συγχωνεύονται ή υποβιβάζονται και τα νέα που ιδρύονται σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Ο Τσίπρας συγκροτεί σκιώδη κυβέρνηση τα ονόματα και οι αρμοδιότητες. Έχεις διαβάσει δηλαδή, εσύ υπουργός εξωτερικών, εσύ υπουργός παιδείας, εσύ αυτά φτιάχνει.
4: Παιδιά, γιατί δεν ανακοινώνουμε ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο να τελειώνουμε, να ξέρουμε τι μας
2: πει. Ότι είναι εκλογές, δεν έχουν καταλάβει.
4: Κανονικά το 27.
2: Αφού όλοι λένε τον Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές.
4: Επιχείρω πολύ αυτό. Αλλά γιατί δεν το λέμε.
2: Και τα κανάλια το συζητάνε μεταξύ του. Άντα, σα το πω εγώ.
0: Αυτό το ανακοινώνει ο Πρωθυπουργό. Και ο Πρωθυπουργό σε ερωτήσει που του κάνουν λέει να πούμε ότι θα γίνει την άνοιξη του 27.
2: Ωραία.
0: Το
2: να ενημερώσω εγώ τον Κυριάκο.
4: Τι?
2: Εγώ προσωπικά να πούμε.
4: Τι, παιδί μου.
2: Ότι
4: τώρα,
2: όλα τα κανάλια, όλοι αυτοί που δουλεύουν στα κανάλια λένε παιδιά, του ή άλλου πρώτη σεζόν έχουμε και τι εκλογές. Θα πέσει πολύ η δισογραφία των Ατάλλων. Έχει πέσει εκεί το βάρο. Όλα τα κανάλια προετοιμάζουν. Κάτι ξέρουν.
0: Μάλιστα. Συνεχίζω. Ανάσα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Το ευχαριστώ το Άδωνη Γεωργιάδη στη Μαριάννα Λάτση για τη νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου.
2: Μπράβο της διαχρονικά.
1: Μπράβο, πραγματικά, μπράβο.
0: Σε όλους τους επιχειρηματίες και σε όλες.
1: Αυτό θέλουμε να βλέπουμε από όλους τους επιχειρηματίες. Αυτό τους το πρόσωπο.
0: Και στις γυναίκες και στους άντρες για όλα αυτά που κάνουν για το κοινό καλό. Συνεχίζουμε. Πανελλαδικές εξετάσεις, οι εκτιμήσεις για τις βάσεις. Μικρές πιέσεις στις νομικές, σταθερές ή ιατρικές. Καθοδική πορεία στο τότε δεν καταλαβαίνω τι λέω. Πανελλαδικές εξετάσεις, οι εκτιμήσεις για τις βάσεις. Μικρές πιέσεις στις νομικές, σταθερές ή ιατρικές. Καθοδική πορεία στο τέταρτο πεδίο.
4: Άκου να σου πω τώρα για να μαθαίνεις δύο πράγματα. Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανάλογα με τις διορθώσεις των γραπτών και το πώς έχουν γράψει τα παιδιά, διαμορφώνονται και οι βάσεις για τις σχολές.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
2: Και να μπράβο σε όλα τα παιδιά πήγαν και.
0: Το πεδίο δεν κατάλαβα, το τέταρτο πεδίο.
4: Είναι σαν τις κατευθύνσεις τις παλιές. Θα πας σε νομική, θα πας σε ιατρική.
0: Σαν θα πας.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα
2: το έχουν ξαναγυρίσει σε πρώτα, το λένε δέσμοι.
0: Και με τρία τελευταία νέα παρακαλώ. Φιδίας Παναγιώτου ψάχνει αστυνομικούς να τον φρουρούν. Αν έχεις πολλά χρόνια εμπειρίας, κάνε αίτηση.
4: Γιατί συγγνώμη, οι ευρωβουλευτές δεν έχουν φύλαξη.
0: Έχουν.
1: Μπορεί να φέρει παραπάνω.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Μπορεί να θέλει προσωπικούς.
0: Μάλιστα. Οι πολιτικοί αρχηγοί στην Κύπρο δικαιούνται φρουρά. Στη βάση αξιολόγηση.
2: Φρουρά!
0: Κατάλαβες για ποιο λόγο. Έχει κάνει και πολιτικό κόμμα στην Κύπρο. Μπήκε στη Βουλή ο Φιδίας.
2: Ναι.
4: Δεν περίμενε, τι εννοεί. Έχει φύλαξη άρα.
1: Μπορεί
0: όχι,
1: αυτό είναι
0: επειδή δικαιούται. Ζητάει τώρα αυτού που δικαιούται.
4: Αν δεν του πληρώνει αυτό, θα του πληρώνει η κυβέρνηση.
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα, λέει, το προνόμιο έχει δεχθεί έντονη κριτική καθώς οι αστυνομικοί που διατίθενται στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων ασκούν καθήκοντα οδηγού και προσωπικού βοηθού.
5: Η φρουρά που είναι!
4: Πού είναι η φρουρά του Φιδία
2: Παναγιώτου? Άμα δικαιούται τι?
5: Φρουρά!
0: Συνεχίζω, η Μεγάλη Βρετανία έγινε μικρά Αγγλία μετά τον Brexit, μια χώρα που εδώ και 10 χρόνια διαπραγματεύεται με τον εαυτό της. Και είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, δηλώνει ο Πούτιν. Ποιες προϋποθέσεις βάζει? Αυτά είναι. Τα νέα.
2: Αυτά είναι.
3: Ιούνι, άσε το πυρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Το που κάνουν. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Σταματήστε να πιείτε το καφεδάκι σας πρωί-πρωί, να φάτε και το πρωινό σας που έχουν ωραία πράγματα. Ακόμη και για εσάς που θέλετε έτσι μόνο γιαούρτια με φρούτα και τέτοια παράξενα, κάνουν τα πάντα. Και έχει και πάρκινγκ για να μην αγώνεστε καθόλου. Η τούρτα σήμερα, για να δούμε πού θα πάει, μια τούρτα Lotus δώρο κάθε μέρα 6936 10 1022. Γράψτε εδώ πέρα και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, επειδή θα έχει πεντάρια εξάρια τώρα να πούμε το Σαββατοκύριακο, αν ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί ναυτία, το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσενγκ και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
0: Μάλιστα. 275 εκατομμύρια τελικά.
1: Τόσα θα δώσουμε. Πάμε έξω στα φάκελα.
0: Τόσα θα πάρει ο Γιάννης αντί το κούμπο.
2: 275 εκατομμύρια. Μπορεί να σου πω κάτι τώρα. Θα πάρει 275 εκατομμύρια να είναι καλό άνθρωπο γιατί είναι και εξαιρετικό παιδί. Δηλαδή τώρα, άμα μου δίνει ένα, θα του φαινόταν. Ναι.
0: Θα του φαινόταν. Ναι.
2: Τι
0: 274.
2: Ναι, ρε Γρηγόρη.
0: Δεν του φαινόταν.
2: Klein mind on the line.
1: Πάω, πάω, πάω. 275 είχαμε συμφωνήσει.
2: Μάλιστα. Σιγά μην το δει. Σιγά μην το δει. Ούτε καν θα το βλέπε.
0: Υπάρχει όμω άλλο εδώ πέρα.
2: Ενώ εμένα θα μου άλλαζε τη ζωή.
3: Πώς μπορεί ένα άνθρωπο όταν ξέρει ότι παντού συζητάνε το μισθό του.
0: Όχι άσχημα.
2: Και αν ήταν αυτό ο μισθό μου, χαίρεστηκα να το συζητάγατε.
3: Δεν είναι γλώσσα
0: του Παναγί που είναι.
2: Αμπράβο.
3: Δεν είναι γλωσσοφαγιά, ρε παιδιά. Γιατί συζητάμε το
2: μισθό. Εγώ να αισθάνομαι άσχημα, ναι. Αυτό γιατί, Μανουλά.
1: Να αισθανόμαστε και εμεί άσχημα που το συζητάμε.
3: Γιατί το γλωσσοφαγιά.
1: Χάρη ο άνθρωπο κατευθείαν με το που. Όταν αφήσει για τα λεφτά, να είναι καλά ο άνθρωπο, θα τα χάρη. Δεν του χάρισε τίποτα όλα μόνο.
0: Να και κάτι που δεν ξέρετε και δεν το έχουμε συζητήσει.
3: Γλωσσοτρώμε.
0: Πόλεμο ανάμεσα σε κληρονόμου σφάζονται για τα μάτια μέσα αγωγικά τη Ray-Ban οι κληρονόμοι του Ιταλού μαγιστάν Λεονάρντο Ντελβέκιο. Σαν να ήταν οι πρωταγωνιστέ στη σειρά Succession. Διότι φίλε, όλοι οι κληρονόμοι από του Ray-Ban έχουν γίνει χαμός.
2: Χαμός, τρώγεται.
3: Γίνανε μαλλιά κουβάρια.
1: Δεν τα φρόντισε ο παππούς πριν φύγει.
0: Συγγνώμη, η Ray-Ban ήταν ιταλική.
3: Ναι.
2: Η Ray-Ban τα γυαλιά.
3: Ναι, καλή.
1: Ο Μίλου.
3: Ray-Ban.
0: Εγώ γιατί πότε νόμιζα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Αγγλική νόμιζες.
0: Μα αμερικάνικη. Αγγλική. Σιγά μην νόμιζα ότι ήταν και από το Βέλγιο. Αμερικάνικη.
1: Εντάξει, δεν φημίζονται οι Αμερικάνοι τώρα για το γούστο του.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Τι σημαίνει η γυαλιά, συγγνώμη που θα το πω, είναι ιταλικά.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
0: Πραγματικά δεν ξέρω, ειλικρινά, τι σημαίνει Ray-Ban. Δεν το γνωρίζω.
3: Και τσάντες.
0: Δεν το γνωρίζω. Κάποια άλλα πράγματα, τίποτα δεν έχει. Μετά είναι πολύ δυσάρεστα όλα τα άλλα. Δεν θέλω ούτε καν να τα βλέπω. Α! Να δώσει χαρητήρια. Να δώσει χαρητήρια σε κάτι που το λέγαμε εδώ πριν από καιρό, μισό λεπτό. Δόθηκε ένας δρόμος με το όνομα Πουλή, η πρωτοβουλία του Δημάρχου Λοκρών στο Θεολόγο στη Βουγιουκλάκη που ονομάστηκε μία οδός Αλίκης Βουγιουκλάκη. Λοιπόν, 30 χρόνια μετά το θάνατό της. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι
2: Λες
0: ότι.
2: Λες και εσύ, τι.
0: Άκουσε με σοβαρά. Έχω πει και στην Αθήνα και στο νομό Αττικής 500 οδοί με το όνομα Νάξος, 800 με το όνομα Μήλος, 1500 με το όνομα Ανδρέα Παπανδρέου, άλλες 2500 με το όνομα Καραμαλής και διάφορα άλλα πράγματα. Εννοείται, αν και θα μπορούσα να πω ότι με τους πολιτικούς, οκ, okay, εντάξει, βάλε μια μεγάλη αυτή, αν θεωρείς ότι κάποιος έκανε καλό. Πολλοί κόσμοι βέβαια θεωρεί ότι πολλοί κάποιοι δεν κάνανε καλό. Δηλαδή, ειδικά με πολιτικά ονόματα, δεν είναι ότι είναι υπέρ όλη η κοινωνία.
2: Σωστά. Εντάξει.
0: Γιατί λοιπόν έχουν φύγει τόσο σημαντικοί καλλιτέχνες.
2: Μαρινέλα.
0: Γιατί εκεί, Μαρινέλα, οδός Μαρινέλας, βεβαίως. Θανάσης Βέγκος. Και άλλα ονόματα. Βασίλης Καράς. Για ποιο λόγο να μην τιμήσουμε ανθρώπους που κατά κοινή ομολογία, καταλαβες, ο κόσμος γουστάριζε.
2: Τους αγαπούσε.
0: Τους αγαπούσε. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, και βγάζω κάθε πολιτική που παλιός πασοκτής εγώ. Δηλαδή, άμα πεις καλή κουβέντα για τον Ανδρέα Παπανδρέου, το πιστεύουν όλοι. Εντάξει, πέρα από ότι εγώ τον αγάπησα. Θα σου βγει η μισή Ελλάδα και θα σου πει έκανε κακό.
2: Κατέστρεψε τη χώρα, ναι. Θα σου πει.
0: Δηλαδή, γιατί έχετε χιλιάδες οδούς με αυτό το όνομα. Γιατί δηλαδή 30 χρόνια μετά έπρεπε να γίνει η Βουγιουκλάκη, η Τζένι Καρέζη, ο Θανάσης Βέγκος. Γιατί δεν το κάνετε αυτό στα δημοτικά συμβούλια σε όλη την Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πάτρα, παντού. Να τιμήσετε ανθρώπους που αγαπήθηκαν. Και που αγαπήθηκαν πάρα πολύ. Και έχετε τέτοια ονόματα. Άστε που μπερδευόμαστε. Πατάς Νάξου και βγαίνει 50 οδοί. Γιατί να μην βγαίνει η
2: έννοια. Στο GPS λες.
0: Ναι, στο GPS. Νάξου και δεν ξέρεις που την να βγεις.
2: Πάντως εδώ ο Γιώργος μπήκε στο
3: GPT. Νάξου είναι μία στην Κυψέλη.
2: Στο GPT.
0: Νάξου έχει μία ονομός Αττικής.
2: Αποκλείεται.
0: Σε όπου πηγαίνω, σε όπου πηγαίνω, δεν πηγαίνω, έχει μία Νάξου.
2: Ο Γιώργος που μπήκε στο GPT λέει οδός Τζορτζάτου δεν υπάρχει πουθενά.
0: Δεν το έχω τώρα μιλάω σε
1: Λιανού υπάρχει στο Περιστέρι.
0: Δεν μιλάω σοβαρά.
1: Α, Ρούφελ!
0: Εδώ μιλάω σοβαρά τώρα και εσείς καταλαβαίνεις τι με όταν
2: εγώ θα ετηθώ στο Δημοτικό Συμβουλίο της Κεφαλονιάς μπροστά από το σπίτι μου.

0: Ο δρόμος να ονομαστεί Τζορτζάτο.
1: Λοιπόν, σας παρακαλώ, αν εσείς ακούτε εκεί πέρα κάτω, κάντε το, δηλαδή 30 χρόνια μετά κάνετε λίγη βουλιουκλάκι. Είναι ντροπή δηλαδή αυτό το πράγμα. Για να έχω ξανά τα ίδια ονόματα παντού και παντού. Δώστε λίγο αγάπη. Σεβαστείτε να μάθει και έτσι μπορεί να μάθουν και τα νέα παιδιά ποια είναι η βουλιουκλάκη, αν δεν την ξέρουν. Και αν αυτό, και αν, πολλά καλά.
2: Πάντως, σαν πινακίδα θα πιάνει όγκο το βουλιουκλάκι.
1: Δεν πειράζει, πιάνουν άλλα κι άλλο.
2: Όπως και το Αρναούτογλου. Και μετά φαντάζω να γράφεις στο δρόμο που μένεις.
0: Οδός Γρηγορίου Αρναούτογλου.
1: Ας βάλουμε και το Γρηγορίου.
0: Γιατί βέβαια η μητέρα μου μένει Πατριάρχου Γρηγορίου. Πιο μικρό είναι αυτό.
2: Πιο μικρό είναι να βάλεις τα γράμματα.
0: Και μάλιστα λέει Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου. Κάτσε μαντά.
1: Εντάξει, δέχομαι να βάλουνε γλουγλου.
0: Γλουγλου!
3: Λίγο,
1: πού θα πάτε?
0: Γλουγλου 10.
2: Αλλά είσαι μεγάλο το
4: όνομα. Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can. 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Σφαίρα 102-2.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
15: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
14: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
15: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
14: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
18: Φτάσαμε κιόλας.
14: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
3: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
11: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
18: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
11: Και τώρα ακμή.
18: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
21: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
23: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
24: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
23: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
24: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
25: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
26: Και μετά, κρυωματάκι.
27: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 24 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Φεύγει ο Ιούνιος. Πραγματικά φεύγει. Και είναι φοβερό και τρομερό πραγματικά αυτό που συμβαίνει.
1: Τι λέει, μωρέ, όλα νοήματα κάνει.
2: Έλα,
0: δεν κάνει καθόλου νοήματα.
2: Κάθε φορά που λένε κάτι γίνεται.
0: Ναι, αμέσως κάτι σημαίνει. Λοιπόν, πάμε για ακόμα ένα χιλιάρικο σήμερα. Κάθε μέρα χιλιάρικο. Ό,τι να γίνει, θα τα πάρουν από μένα.
1: Μα δεν θα πάμε διακοπέ στο τέλος.
0: Ό,τι να γίνει. Χιλιάρικο και τέλος. Πάμε χιλιάρικο, αν τελειώνουμε.
1: Ρε Νάντζη μου, σε βλέπω να μένεις μαρούσι με τον Αύγουστο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει, παιδιά.
0: Βλέπεις, αυτή είναι η γυναίκα.
2: Μπράβο,
0: δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
0: Βλέπεις, αφού θέλει, θα εκεί, θα μείνει μέσα στην πανιέρα.
1: Στην πανιέρα θα μείνεις μέσα στον Αύγουστο, Νάντζη μου.
3: Πάω και στο Κυριάκι, παιδιά. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, βλέπεις.
2: Δεν πειράζει.
0: Τι σημαντικό πράγμα είναι
2: αυτό. Τηλέφωνο.
0: Ο άνθρωπος σου δεν πειράζει, ρε φίλε.
1: Σωστό.
0: Δεν θέλω διακοπές. Εσύ θέλω να είσαι καλά. Εσύ θέλω να είσαι καλά. Δεν μένει, θα κάτσω να καώ εδώ μέσα στην Ομόνοια.
1: Δεν θα πας μια Μύκονο τίποτα φέτος.
3: Ποτέ δεν θέλω να πάω.
0: Δεν θέλει, το κατάλαβες τι εννοεί.
1: Μαρούσι.
0: Να σου πειράζει να δώσει το χιλιάρικο εδώ να κάτσει εδώ.
3: Να τα δώσει όλα.
0: Και αν δεν γίνεται ούτε βενζίνη για το Κυριάκι να έχουμε, μπορεί να κάτσει.
1: Θα πάρει το κτέλ. Τι να πας με το κτέλ.
3: Θα δανείσει το από τη μαμά.
2: Και το βρακί του θα δώσει αυτός.
0: Μπράβο ρε Νάντση, αυτό είναι. Κατάλαβες.
4: Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Νάντση, με το κτέλ θα πήγαινε.
0: Μάλιστα.
3: Αν θα πήγαινε, έχω πάει άπειρες φορές.
0: Βλέπεις.
4: Με υδροτήλα όμως μαζί.
0: Ναι, εντάξει, θα τα παίζεις υπερβολές, Νίκο. Και εσύ πάρει μικρόφωνο, μιλάς ηχολήπτης τζάμπα πράγμα χωρίς μικρόφωνο.
2: Τζάμπα πράγμα είσαι.
0: Τζάμπα πράγμα, ηχολήπτης είσαι. Μ' αρέσει που κάνεις και παρατηρήσεις. Μιλάει μια ατάκα και ακούει. Νομίζω ότι ακούει, επειδή ακούει τα ακουστικά εδώ πέρα ο Νίκος. Νομίζω ότι έξω ακούει ο κόσμος. Με τα κορναρίσματα, με τις συζητήσεις, με τα αυτά. Δεν καταλαβαίνει, λέει ακουγόμαστε.
1: Ποιο είναι, ρε παιδιά.
0: Σηκώστε το, σηκώστε το.
1: Πάμε, είναι ο Γιάννης.
0: Καλημέρα.
5: Ούτο πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου, πώς σε λένε.
7: Γιώργος.
0: Γιώργο, τι κάνεις.
7: Καλά, μια χαρά.
0: Μήπως άκουσες χθες πως ο κύριος Χάρης πήρε τα λεφτά.
7: Όχι, όχι, δυστυχώς.
0: Κάτσε ρε Γιώργο, γιατί τι έκανες χθες δηλαδή.
7: Γιατί δουλεύω στις 8 η ώρα.
1: Σήμερα τι ώρα δουλεύεις.
7: 8 πάλι δουλεύω.
0: Ναι, αλλά και χθες όμως 8 παρά
1: κάναμε. Τα δώσαμε στο δεύτερο τηλέφωνο.
4: Τώρα δεν μας ακούς.
0: Όχι, πρωί-πρωί στις 8 παρά τα δώσαμε, βεβαίως. Γιατί ρε φίλε μου, γλυκέ.
4: Τώρα δεν μας ακούς.
0: Μας ακούει τώρα.
3: Ρε παιδιά, τώρα τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν μας άκουσε.
0: Μα δεν γίνεται να μας ακούει μόνο που δεν παίζει.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πώς σε λένε το όνομα,
3: Γιώργος.
0: Έλα Γιώργο, μα πού τηλεφωνείς.
7: Από Ηλίουπολη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί δεν είσαι χαρούμενος, δεν είσαι αυτά στεναχωρημένος, είσαι, τι έγινε.
7: Όχι, καλά, μια χαρά είμαι.
0: Πες μερικά καλά λόγια για την εκπομπή.
7: Είσαστε φοβεροί, σας ακούω κάθε μέρα μέχρι τις 8. Γιατί μετά δουλεύω. Όταν ήμουν στην προηγούμενη δουλειά, σας άκουγα μέχρι τις 10.
0: Μπράβο,
7: καμικά,
0: ακούς Παναγή.
1: Εγώ δεν ακούω, Γρηγόρη μου.
0: Βλέπεις τι καλά λόγια λέει από μόνος του.
1: Ναι, μόνος του, μόνος του, μόνος του.
2: Δεν πιέφε,
1: συνέχισε.
0: Λοιπόν, μπράβο Γιώργο μου, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Έχω εδώ 8 φακέλους, 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8.
7: Διαλέγεις
0: 3, χθες δώσαμε ένα χιλιάρικο. Σε έναν κύριο Χάρη, υπέροχο γλυκύτατο. Μουστάκι, σουβλάκι, ροζ. Ούφο, στόχο, λουλούδια, γελάδα, κεραυνό με βούλε. 1000 ευρώ! Λοιπόν. Κάθε μέρα! Μέχρι τέλους, να τελειώσουμε. Πάμε, 1000 ευρώ, τι γίνει.
7: Ούφο.
0: Ούφο.
1: Ποιο με φώναξε.
0: Πώ?
7: Σουβλάκια.
0: Σουβλάκια.
7: Λουλούδια.
0: Και λουλούδια. Μάλιστα.
3: Περίεργο συνδυασμό έκανε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το νούμερο 2 μπροστά στην κάμερα, παρακαλώ. Μπροστά στην κάμερα. Για τη διαφάνεια της διαδικασίας.
4: Την κάμερα μπροστά.
0: Ανοίγω το σουβλάκι. Τι θέλουμε, Παναγή?
1: Θέλουμε το 3. Το 3.
0: Το 2 έχω ανοίξει, ρε.
1: Ναι, το 4 το και το 1.
7: 4-1, 5 και 0.
1: 4-1, 5-0. Σωστά.
0: Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα.
1: Το 5!
0: Φοβερό. Φοβερό.
2: Κανονίστε.
1: Να σε βλέπω μέρα. Για Μαρούσι, όντω. Μαρούσι, City.
0: Αν μέσα στο λουλούδι υπάρχει το 0, τότε. Χθες που το 0, πού ήταν χθες?
1: Ντά, δεν θυμάμαι.
4: Δεν ψάχναμε το 0.
0: Δεν?
4: Δεν ψάχναμε το 0.
3: Το 0 ψάχναμε. Δεν ψάχναμε. Νομίζω το ροζ.
0: Όχι, ποιο ροζ μου, πήρες το μουστάκι.
3: Το μουστάκι είχε το 5.
0: Α, το μουστάκι είχε το 5. Σωστά. Αν στο λουλούδι είναι το 0, άλλο ένα χιλιάρικο σήμερα για τον Γιώργο. Και μέσα στο λουλούδι έχει. Θα δώσω όλα. Κάθε μέρα. Δεν γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ!
1: 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά είναι δικά σου!
2: Καταστρεφόμαστε!
0: 1000 χθες, 1000 σήμερα! Νάτος ο Γιώργος! Φωνάξτε το παντού!
1: Όχι ρε φίλε!
0: Πάνε οι διακοπές μας!
2: Τελειώσαμε!
1: Γιώργαρα μου, τι θα τα κάνεις τα λεφτά, πες μας λίγο!
0: Εγώ τι θα κάνω, άστο Γιώργο!
2: Άστον αυτόν, καλά είναι!
1: Γιώργο!
2: Πώς μπλέξαμε έτσι!
7: Διακοπές, διακοπές!
1: Πού θα πας, πού θα πας!
7: Μάλλον Καβάλα και Αμαλιάδα.
0: Με το δικό μου το χιλιάρικο, Γιώργο!
2: Καβάλα είσαι τώρα.
1: Πες μας λίγο, παντρεμένος, ελεύθερος, παιδιά.
0: Τώρα θα παντρευτεί!
7: Παντρεμένος.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, Γιώργαρα.
0: Δύο στα δύο. Χθες χιλιάρικο.
3: Τρομερό, παιδιά.
0: Σήμερα χιλιάρικο. Δεν είναι δυνατόν.
2: Ρε σφαίρα είσαι αυτό.
1: Τέλο τα χιλιάρικα.
0: Δεν υπάρχουν αυτές οι εκπομπές. Δεν υπάρχουν τα ραδιόφωνα. Πείτε το και στους άλλους να τελειώσουμε.
7: Εννοείται.
2: Πώς τρέχουμε
0: φάει. Πού γίνονται αυτά.
2: Πού γίνονται αυτά.
0: Μίλα, Γιώργο, με την Άνση να πάρει τα λεφτά στην τράπεζα.
2: Δεν μίλα, θα στα δώσει μάτσι νομίζω.

0: Λοιπόν, πραγματικά χαρά μεγάλη. 2-2, κυρίες και κύριοι. Αύριο θα τριτώσει το κακό. Δεν ξέρω, δεν θα είμαι εγώ εδώ αύριο. Γιατί θα είμαι Θεσσαλονίκη. Αν προλάβω να έρθω, θα είμαι.
1: Πέμπτη.
0: Ναι, αύριο Πέμπτη φεύγω. Θα έρθω ξημερώματα, βέβαια. Θα πάρω το πρώτο αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη.
1: Σήμερα φεύγει.
0: Σήμερα, ναι. Έλα ρε Παναγνίκο, άσε με τώρα. Φεύγω το βράδυ.
1: Διακοπολές.
0: Όχι, πάω για καμιά δουλειά.
1: Και φεύγω, για κάνα μεροκαματάκι, για κάνα ξεραδάκι.
0: Όχι, φεύγω το βράδυ.
1: Εμφανίζεις το βράδυ.
0: Ξημερώματα. Αλλά το ζήτημα είναι θα προσπαθήσω να τα προλαβαίνω να είμαι εδώ. Αλλά αύριο, ό,τι αν κερδίσουν κάτι, το δίνετε εσείς, να ξέρετε. Τελειώσαμε, έτσι.
1: Α, δεν θα παίξουμε τίποτα αύριο, να ξέρετε.
0: Δεν θα παίξετε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιώργο, δώσε ένα χιλιάρικο.
2: Ένα χιλιάρικο αύριο.
0: Ναι, από τον Γιώργο, ρε. Ένα χιλιάρικο από τον Γιώργο, ρε. Τελειώσατε.
1: Τι λες, μωρέ, Γρηγόρη.
0: Γιατί
1: δεν έχει το παιδί, μα μου ζήταγε δανεικά προχθές.
0: Δεν έχεις ματήρι να κλάψεις, Γιώργο. Μάλιστα. Λοιπόν, Αδριόπουλος, παιδιά, γίνεται χαμός με το Μουντιάλ και έχει φτιάξει και αυτά τα απίθανα πακέτα, έτσι. Hat-trick με κόμπο, που είναι ουσιαστικά ολόκληρα πακέτα καλαμάκια χοιρινά 15, πίτες, τζατζίκι ή γκολ κόμπο για το Μουντιάλ. Λουκάνικα, αφράτα, ψωμάκια, λουκάνικα τύπου μικών, όχι απλά πράγματα. Σαλάτα, ρώσικη και. Αφήστε βέβαια ότι όσοι και αν πάτε θα βρείτε απίθανες τιμές. Είναι αυτά τα κρέατα του Ανδριόπουλου που όλη η Ελλάδα προμηθεύεται και κυριολεκτικά ο νομός Αττικής εδώ τα σαρώνει από το 1983. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Ιωσέφωνος, Νέα Ιωνία. Τι κάνετε, στέλνετε μήνυμα 69-36-10-10-22. Γράφετε Ανδριόπουλος, ονοματεπώνυμο για το καλάθι γεμάτο κρέατα που παίρνει κάθε οικογένεια κάθε μέρα. Να τους έχει ο Θεός καλά την οικογένεια Ανδριόπουλου για αυτό που ακριβώς συμβαίνει.
3: Λοιπόν, και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichiman και να μπεις στο nation.stoichiman.gr. Περισσότερα θα μάθεις εκεί στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ, γιατί τις επόμενες ώρες σε μια Ευρώπη που κυριολεκτικά περνάει πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Είχαμε μέχρι και νεκρούς, έτσι, από τον καιρό.
3: Παιδιά, ο κάψωνας αυτός είναι πραγματικά θανατηφόρος.
2: Και πολλοί πνίγηκαν κιόλας.
0: Ναι. Δεν ξέρω καθόλου τον αριθμό.
2: Βουτήξανε σε ποτάμια ιστορίες από εδώ και είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς. Στη Γαλλία, νομίζω.
3: Ναι, μάλιστα, στη Γαλλία.
2: Μεγάλος αριθμός.
0: Τι θα γίνει τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα, παρακαλώ, Σάκη Αρναούτογλου.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 24 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός παραμένει καλός στην Αττική, παρόλο που θα υπάρξουν σύννεφα και τα τόπους αυξημένα το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή αρπακή πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη εξασθενημένη, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και υδράγυρος κοντά στου 32 με 33 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αυτό για τις μεσημβρινές αργά ώρες. Και η Πέμπτη θα έχει ηλιοφάνεια και η Πέμπτη όμως θα έχει σύννεφα και τα τόπους αυξημένα και πάλι υπάρχει μια πιθανότητα, κυρίως στα ορεινά και όχι μόνο, να βγάλει κάποια τοπική μπόρα και τοπική καταιγίδα το μεσημέρι έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Με τους ανέμους σταδιακά σε πιο βόρειους, στα 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρες ίσως και 6 στα ανατολικά και τη θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου και μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου αναμένεται ηλιοφάνεια στην Αττική, πολύ δυνατός κατά διαστήματα βοριάς, ο οποίος δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τα πρωινά όχι κάτω από 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μεσημέρι θα φτάνει ο υδράγυρος και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά σημαντικό είναι και θα παραμείνει το γεγονός ότι θα διατηρηθεί η σχετική υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα είναι πολύ ανεκτή η όποια ζέστη. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Ιούνις τσιγκούνις στις Θεραγόριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ στα 6 λεπτά πριν από τις 8 και πώς περνάει η ώρα, ρε παιδιά, και τι γίνεται. Και θέλω να μου πεις, Παναγία, λίγο κάτι. Να μου πεις λίγο τι ακριβώς, ποια είναι η διαφορά των καλοκαιριών που ένιωθες παλαιότερα. Δηλαδή, τα καλοκαίρια τα θυμάσαι παλιά, όταν ήσουν, ας πούμε, 12 χρονών, 13.
1: Ναι,
0: τι έκανες, τι ξεκινούσες να κάνεις. Πάμε λίγο να θυμηθούμε τα ωραία μας καλοκαίρια.
1: Όλα έκλειναν, Γρηγόρη, εκεί γύρω στα τέλη Ιουνίου, παίζοντας ένα μπουγέλο.
0: Τέλος Ιουνίου.
1: Ναι, πού τελείωνε το σχολείο.
0: Το σχολείο τελείωνε 11 Ιουνίου, ρε φίλε. Τι τέλος Ιουνίου, τρελάθηκες.
1: Εγώ ήμουν αβελούσιος, πήγαινα σε ιδιωτικά, κλείναμε πιο αργά.
2: Το βάζα σε summer camp.
3: Πήγαινε σαν μπερκάμπρε.
2: Δεν δουλεύανε δική του και το παρκάρανε.
0: Τελειώναν όλα με ένα
1: μπουγελό. Τελειώναν όλα με ένα μπουγελό. Ευτυχία εκείνη τη μέρα. Πολύ ευτυχία. Πολύ ευτυχία.
0: Τι γέλιο κάναμε στο πάρκο που παίζαμε με τις σακούλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάναμε και βρεχόμασταν και κάναμε το ένα και κάναμε το άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και κάναμε το ένα και κάναμε το άλλο. Φοβερό πράγμα.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Και μετά.
1: Πολύ ωραίο. Μετά φεύγαμε για Κεφαλονιά σιγά σιγά.
0: Που εκεί θα ήσουν με τη γιαγιά,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Μας άφηνε ο μπας τη γιαγιά.
0: Έχουν πεθάνει οι παππούδες σου.
1: Ο παππούς, ναι, η γιαγιά ζει ακόμα.
0: Ζει,
1: ναι, ναι.
0: Και εκεί σ' άφηναν
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, εννοείται. Μας άφηναν με τον αδερφό μου μαζί εκεί με τα ξαδέρφια. Περνάγαμε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι.
0: Δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο, όλο.
1: Ναι.
0: Τι κάνατε, παιχνίδια από το πρωί μέχρι
1: το βράδυ. Παιχνίδια από το πρωί μέχρι το βράδυ, εξερευνήσεις. Είχαμε πάρει δεντρόσπιτα, τα κάναμε αρχηγία.
2: Πού στο Hollywood.
1: Ναι. Φεύγαμε εξορμήσεις στα βουνά. Μας έπαιρνε ο θείο στη στάνη μαζί με τα πρόβατα εκεί πέρα.
3: Τώρα το έκανε Ελλάδα. Σε πήρε από το Hollywood.
1: Ναι.
0: Γιατί τα δεντρόσπιτα τι ήταν, και εμείς κάναμε.
1: Ναι. Πάνω στα κλαδιά γράφαμε, αυτό είναι το κλαδί του αρχηγού, αυτό είναι το κλαδί του υπαρχηγού. Αυτό είναι. Ναι, τέτοια πράγματα.
0: Όμορφη ζωή.
3: Και εγώ είχα ένα δεντρόσπιτο με στο δάσο.
0: Ναι. Τι τρώγατε, ας πούμε. Όχι, δεν θυμάστε τι σα
1: έφτιαχνε. Η γιαγιά είχε το κατοχικό. 2-3 φαγητά. Γιατί ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, δεν έτρωγε τίποτα. Έτρωγε μόνο κεφτεδάκια τηγανιτά, μπριζόλες και πατάτες.
0: Καλοκαιρινό φαγητό που θυμάσαι τότε.
1: Κεφτεδάκια τηγανιτά. Όχι κόκκινη σάλτσα. Τηγανιτά με πατάτες και σαλάτα. Το τρώγαμε όλοι. Ήταν, είχε το κεφάλι τη ζύγη.
0: Πώς γινόταν ότι κάθε φορά θα σου έκανε πάντα κάτι γιαγιά που
3: αυτό το τρώγαμε όλοι.
0: Αυτό το τρώγαμε
1: όλοι.
0: Ναι. Εσύ, Γιώργο, εσύ έμενες που έμενες εκεί, έμενες και λογικά δεν
2: για πάντα, πού να πάμε εμείς, είμαστε παραμεθόριος, δεν είναι. Μόνο Αλβανία μπορούσαμε να περάσουμε.
3: Γιώργο, είχατε πάει ποτέ Αλβανία?
2: Φυσικά πηγαίναμε. Έχει και ένα πανηγύρι που ανοίγαν τα σύνορα τότε και πηγαίναμε.
3: Αλήθεια, ναι, σε ποιο πανηγύρι?
2: Δεν θυμάμαι τώρα, είναι ένα χωριό το οποίο ήταν και ψιλοριπωμένο, παλιό. Ναι. Και πηγαίναμε
1: Γιώργο, με ψυχή μου με έπιασε.
0: Ναι, ρε Γιώργο, λέει για καλοκαίρια και
3: βέβαια. Λέτε ρε παιδιά, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Τι θυμάσαι από τα παιδικά του καλοκαιρινά, ρε φίλε?
2: Καλοκαίρια θυμάμαι τότε δεν είχαμε ακόμα αμάξι και ερχόταν ένα θείο που είχε ένα ζάσταβα πορτοκαλί. Και προσπαθούσαμε να κατεβάσουμε και τα παράθυρα και ήταν δύσκολο.
0: Και μπαίνατε όλοι μέσα.
2: Ή πηγαίναμε το λεωφορείο στο δρέπανο κάτω στην Οικουμενίτσα.
0: Να σου πω, συγγνώμη.
2: Κατεβαίναμε από τα Γιάννενα με τα αγροτικά.
0: Παιδιά, το έχετε καταλάβει ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε έτσι? Δηλαδή μπαίναμε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Μπαίναμε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. 7-8 άτομα, ειλικρινά σου μιλάω. Χωρίς ζώνες, δεν υπήρχε ζώνη. Ποιος θα σου επιβάλλει ζώνη?
1: Γιατί ήταν με εμένα ο θείος μου στην καρότσα πίσω μας έβαζε.
0: Άκου τώρα εδώ. Και έπινε ο πατέρας που οδηγούσε πάντα.
1: Προφανώς.
0: Έπινε 3-4 μπουκάλια και τι σου λέγει η μάνα? Έλα 3-4 μπουκάλια και μια χαρά είμαστε.
3: Και φεύγει μόνο η μάνα. Δεν έλεγε αυτό η μάνα, έλεγε. Ήπια, αλλά είναι πολύ καλό ο
1: Δήμο. Ναι. Δεν καταλαβαίνει.
0: Δεν καταλαβαίνει.
3: Μας έφερε πολύ ωραία.
0: Πώς ζούμε ακόμα.
1: Μετά τα δύο μπουκάλια ζαλίζεται.
0: Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν υπήρχε στον δρόμο Έλληνα εκείνη τη δεκαετία του 80 που να μην ήταν μεθυσμένο.
1: Και τώρα ξέρεις τι λέμε. Το παιδί χωρίς καρεκλάκι θα σε καταγγείλω.
0: Ξέρεις ότι εμένα με είχαν κάτω. Στο
1: πάτωμα.
0: Στο πατάκι. Όταν ήμουν μικρό. Ορίστε. Επειδή ήταν πόνι, με είχαν από κάτω. Δεν υπήρχαν καρεκλάκια τέτοια. Με είχε η μάνα μου μπροστά στα πόδια τη.
2: Έχω πάει και με πόνι για
0: πού να με δέσει. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Πώς είχε μπροστά.
0: Μπροστά τη
2: απλά. Πάρα καλά που δεν έβαζε σέλα από πάνω.
1: Και τώρα παιδιά, δεν βάζουμε το παιδί στο καρεκλάκι και έχουμε τύψεις.
0: Ακούς, με
1: εγώ δεν ήξερα. Εγώ παιδιά το καρεκλάκι το γνώρισα με τα παιδιά μου. Δεν το ήξερα.
0: Πώς είναι ένα ποδοσφαιριστής που έχει μια μπάλα ανάμεσα στα πόδια του? Έτσι με είχε. Αν πήγαινε αριστερά, με κουνούσε δεξιά. Μια χαρά.
2: Τον κουμάνταρε με τα γόνατα.
1: Έχετε καταλάβει ότι από θαύμα ζούμε.
3: Δεν είχε πάντα όμως δίπλα και μια σακούλα για τον εμετό? Εμένα πάντα η μάνα μου είχε, γιατί μου ζαλιζόμουν.
0: Εμάς ήταν ανοιχτό το πόνι, όπως είναι, έβγαιναν οι πόρτες, έβγαιναν τα παράθυρα, βγαίνανε οι.
1: Τι έμενε στο τέλος.
3: Συγγνώμη, ήσουν μπροστά και ήταν και ανοιχτές οι πόρτες και τα παράθυρα.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
1: Από θαύμα
2: ζήτησα. Δεν είχαμε κλιματισμό τότε, ήταν τα παράθυρα. Και αν άνοιγε το παράθυρο.
0: Και ξέρει, άμα ήθελε τίποτα ησυχία ο πατέρα να πούμε και εσύ να πίσω και έκανε το ρίγο, έκανε μία το χέρι έτσι. Όποιον πιάσει, δεν έχει σημασία. Αν φώναζε εσύ ή κάποιο άλλο, έκανε μία. Γάμο, τι σα είπα.
3: Και την έχω,
0: ναι. Την εσύ που μπορεί, που μπορεί εσύ να μην έχεις κοιμώσει.
1: Να κοιμώσουν.
0: Ναι. Και δεν έλεγες και κουβέντα. Και μετά γινούσε η μάνα σου, δάγκωνε το δάχτυλο.
3: Ναι.
1: Είδες πως τον κάνατε, τον πατέρα σας.
2: Τον πατέρα σας τον έχει τρελάνει. Σας πάει και για μπάνιο και αυτό δεν το ευχαριστώ.
3: Εμείς παιδιά είχαμε κλούβα.
0: Τι ωραία ζωή ζήσαμε.
3: Εμείς είχαμε κλούβα και καθόμασταν όλοι μπροστά.
0: Όλοι μπροστά, ε.
3: Ναι, γι' αυτό ζαλίζομαι ότι δεν μπορώ να κάθομαι πίσω.
2: Σαν το μεταγωγό.
3: Όχι, μπορούσα.
2: Πάρτε μέσα.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
11: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
12: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
11: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
10: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
11: Ορίστε!
10: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
13: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
0: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
1: Κρήτη!
5: Μήλο!
0: Κρήτη λέω κι εγώ!
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
0: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
0: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ!
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έχει πάρα πολύ δίκιο, γιατί διαβάζω κάτι. Και λέω τώρα πια με τα κινητά. Τι να κάνω ρε παιδιά. Τώρα πια με τα κινητά είναι φοβερό, ξέρεις γιατί. Ρε παιδί μου, δεν σηκώνεις άγνωστα τηλέφωνα, γιατί δεν ξέρεις τι θέλουν. Σωστό.
1: Έτσι, σωστά. Ναι.
0: Βέβαια, κάποιες φορές δεν σηκώνεις ούτε τα αποθηκευμένα, γιατί ξέρεις τι θέλουν.
1: Ακριβώς. Σωστό και αυτό.
0: Λες, οπότε και στις δύο περιπτώσεις.
2: Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Δηλαδή, λες αυτό τώρα που να το σηκώσω. Όχι, πάλι θέλει το ίδιο πράγμα.
3: Ναι, ναι. Τώρα, μόνε,
0: αλλά και από το άλλο πίσω τώρα δεν το ξέρω τι να σηκώσω. Πώς γίναμε έτσι, ρε φίλε. Κάποτε το να σηκώσει το τηλέφωνο ήταν μια έκπληξη.
4: Ήταν είδης.
0: Δεν ήταν και έκπληξη. Με δεν ήξερε πριν να βρει με το σταθερό.
1: Ναι. Θα ξεχάσω εγώ. Θυμάστε που πληρώναμε.
2: Δεν ήταν εύκολο, παιδιά, να σε πρίζουν στο τηλέφωνο.
1: Πληρώναμε για την αναγνώριση κλήσεων.
0: Γιατί το λέει αυτό τώρα. Γιατί δεν ήταν εύκολο να σε πρίζουν. Να με σηκώσει το τηλέφωνο και μιλάει άλλο. Εσύ έχει ένα πρόβλημα.
2: Σε έπαιρνε στο σταθερό.
0: Και στο σταθερό εσύ έχει ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να κλείσει το τηλέφωνο.
2: Ναι, εγώ όταν με παίρνουν, μου μιλάνε και δεν μπορώ να το κλείσω.
0: Αυτό ρε φίλε δεν το έχω ξαναδεί σε άνθρωπο, ειλικρινά. Μιλάει, θέλει η Νάνση, έχει δουλειά, μπορεί να καίγεται το φαγητό. Δεν λέει στον άλλον, αχ, σε παρακαλώ.
2: Στεναχωριέμαι.
1: Εγώ σου ζητάω συγγνώμη, Γρηγόρη μου, αλλά όταν μιλάω με την Νάνση, μου λέει, έλα, κλείσε τώρα γιατί βαρέθηκα.
2: Εσένα νιώθω άνετα.
1: Α, στο σκίζομαι, έτσι μου λέει. Καλά, έλα, κλείσε, Παναγή.
0: Μόνο σε εσένα το λέει, Παναγή, το πιστεύει.
1: Το πιστεύω.
2: Ο Παναγής είναι αδερφός μου.
0: Το κλείνει το τηλέφωνο στα μούτρα.
2: Εσένα σου κλείνω το τηλέφωνο.
4: Άσε μας ρε Νάνση, ο Παναγής αδερφός σου, αδερφός
1: είναι.
4: Σου.
1: Δεν κατάλαβα. Λατρευόμαστε.
4: Αδερφός σου και μπτήτη. Δεν έχεις που σε κοιτάει.
2: Πώς με κοιτάει, με
4: αγαπάνω μου.
0: Είναι,
4: έχει το βλέμμα του αδερφάκερ.
5: Καλώς ήρθατε στο βαράτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
6: Έλατε κύριε μου να πάω τα τραπέζια.
7: Γεια σου βαράτι.
5: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ.
8: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
5: Σαλάμ αλέικουμ.
2: Καλημέρα Βαλάντη.
5: Καλημέρα, τι κάνεις.
1: Γιατί μιλάς έτσι τώρα, τι έχει γίνει?
5: Ήμουν Αμίκονο χθες, έφυγα το πρωί με το ελικόπτερο να εξυπηρετήσω κάτι εκεί, να πουλήσω κάτι χουρμάδες, κάτι κελεπίες. Κάτι σαλέπια.
1: Το ότι παίρνει το ελικόπτερο του Σφαίρα και εκμεταλλεύεσαι για να κάνει τι δικέ σου δουλειέ.
2: Ναι, και το έχει κάνει αραβία εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα?
5: Μα το αφεντικό πήγα, το πήγα στην Μύκονο.
1: Α,
5: κατάλαβες. Ναι, τους πηγαίνω όλους. Πάνε για ένα καφεδάκι, γυρίζουμε ούτως ή άλλως τόσα έξω θα μου λέει δικαιολογούμε για το ελικόπτερο. Να το χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον. Δεν βρίσκεις Έλληνα στην Μύκονο.
1: Πληρώνεις εξτρά γι' αυτό.
5: Πληρώνομαι σε πετροδολάρια, ναι. Πετροδολάρια είναι μόνο εκεί πέρα. Δεν υπάρχει.
2: Αφού δεν πληρώνεσαι σε πετροσωλήνες πάλι καλά.
5: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι και παράνομη. Τι με παίρνετε τηλέφωνο τέτοια ώρα, την ίδια κίνηση έχει πάντα στα ίδια μέρη.
0: Μην τα λες αυτά που λέτε. Γιατί
2: θα
0: κάνεις τη δουλειά σου. Πες πάλι καλά που με πήρατε.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος ο Χάριστες, γιατί έκανα και το τέτοιο. Έβαλα τύφικα και χόρεψα. Τύφικα τέλεια και τέτοια. Ήταν πολύ μπράβο. Μας έβγαλε σας προφρόνο.
2: Βαλάντι έχει κίνηση, το ξαναπάμε.
0: Καλά που με πήρατε, πες.
5: Ακριβώς. Ο Πιτάνιος δίθηκε καταπληκτικός κι αυτός. Κάναμε
2: μια φωτό. Έχει στείλει πολύ ωραία ρούχα.
5: Είμαστε ωραίοι, ναι. Πάρα πολύ ωραίοι.
2: Ναι. Ούτε στα πιο τρελά.
5: Θα σε κάνει πριν.
1: Για συγγνώμη τώρα, μια και το είπατε, στο email του Πιτάνιου θα απαντήσει κανείς.
2: Εσύ.
1: Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, εσείς. Συγγνώμη.
2: Έχουμε δώσει νομίζω απάντηση.
5: Λοιπόν, κίνηση έχει στην Εθνική Οδό, κλασικό εκεί Νέα Ιωνία μέχρι κάτω στο Περιστέρι. Και λίγο πιο χαμηλά σήμερα φτάνει μέχρι την οίκαια κίνηση στον κατεβασμό. Στον ανεβασμό έχει εκεί λίγο μετά τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει κινησούλα στο ρεύμα προς Αθήνα, όπως έρχεται από Περιστέρι εκεί πέρα, όπως λέγεται Αγίου Κωνσταντίνου, δεν θυμάμαι. Έχει λίγο κίνηση στο Σταυρό εκεί πέρα, όχι τη Αγίας Παρασκευής, εκεί που ενώνεται η Αττικιά με την Εθνική Οδό, στο ρεύμα κυρίως προς Πειραιά. Έχει μια κινησούλα εκεί, μια περίεργη να πούμε, μια κατάσταση όταν πας να βγεις προς Περιφερειακά Ημιτού από Αττική Οδό. Έχει λίγο κίνηση στον κατεβασμό στην, πώς τη λένε, εκεί πέρα Μεσογείων και Μιχαλακοπούλου αρχίζει και πει λιγάκι τώρα. Και στον ανεβασμό αρκετή κίνηση στο Χαλάνδρη στην Κηφισία. Αυτά πάνω κάτω. Όλα τα άλλα τσουλάνε κανονικά. Σταματήστε και τα σχολεία, εσύ χάσαμε.
9: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Μην ξεχνάτε τι ακριβώς συμβαίνει, βέβαια, και με Βαλμά. Παιδιά, συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά τιμής φέτα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες. 10,95. Αυτή η εκπληκτική φέτα που σάρωσε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα 60 ολόκληρα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, σιγά-σιγά και τις επόμενες μέρες πρέπει να σας πω ότι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα σχεδόν θα βρίσκεται πλέον στο 90% όλης της Ελλάδος. Είναι αυτή η φέτα Βαλμά που ειλικρινά έχει πάρει την καρδιά όλων των Βορειοελλαδιτών, και επειδή μιλάμε πραγματικά για μια σοβαρή κατάσταση φέτας, από ελληνικό γάλα, από φέτα που τι να σας πω, εσείς που αγαπάτε, αν πραγματικά αγαπάτε τη φέτα, αν δεν έχετε φάει Βαλμά, επειδή ξέρω ότι μπορεί να μην τη γνωρίζατε, να παίρνατε κάτι άλλο όλο αυτό το διάστημα, τίποτα άλλο, δεν μπορείτε να φανταστείτε για την ποιότητα και για το τι προσπάθεια γίνεται από ένα πραγματικά απίθανο τυροκομείο στην ορεινή Χαλκιδική. Την αγάπη και την ομάδα που φτιάχνει ένα χωριό αυτή τη φέτα για να καταλήξει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχει πολύ. Δυστυχώς είναι λίγες οι ποσότητες, γιατί υπάρχει και μεγάλη κατανάλωση στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, να σας πω ότι η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει την οικογένεια και το ελαφρύ. Τι είναι αυτό? Όλοι εσείς που ετοιμάζεστε να πάτε και στην παραλία, αλλά δεν θέλετε να κάνετε έκπτωση στη γεύση τυριού, ελαφρύ Βαλμά με μειωμένα λιπαρά. Διατηρεί την αυθεντική γεύση και είναι φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα πάντα. Και 80 γραμμάρια πρωτεΐνη μέσα και κυριολεκτικά άντε για σαρώνει ο Βαλμάς με τα πάντα. Αυτή είναι. Μην συζητήσουμε και για το κοφινάκι. 100% το μοναδικό χειροποίητο τυρί από 100% κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Χειροποίητο, έτσι. Τι άλλο να κάνει ο Βαλμάς? Νομίζω δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Απλά τον ευχαριστούμε που μας δίνει κάθε Παρασκευή τα τυριά σε ένα ψυγιάκι. Όλα τα τυριά. Και μια οικογένεια γλιτώνει πραγματικά πάρα πολλά. 6936 10 10 22, Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
1: Φυσικά λοιπόν πολλά αλλάζουν τελικά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας, αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, που το βρίσκεις πάντα εκεί στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα, και δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν και μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή, και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
3: Και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rose Ginger Lime και πολλά πολλά ακόμη. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Άρα, τι θα μας βάλει σήμερα?
1: Θα βάλουμε Θοδωρή Φέρη, που σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Κατράκιο.
3: Και τον γουστάρεις κιόλας.
1: Πάρα πολύ.
0: Ποιος δεν γουστάρει το Θοδωρή, ρε φίλε?
3: Εγώ.
0: Τόσο καλό παιδί, άντε ρε Βανό, τα καλύτερα παιδιά. Και τι, άκουγα σε ένα ταξίδι που ακούγαμε λίγο Θοδωρή, βάλαμε όλα τα τραγουδιά. Φίλε, για ταξίδι, να βάλεις να ακούσεις Θοδωρή, δεν υπάρχει ολότερος.
5: Και για μπάνιο.
0: Τι φωνή σου.

0: Πάρετε λοιπόν το Θοδωρή, μπορείτε σήμερα και αύριο και γενικότερα όλες τις μέρες όπου τον δείτε να πάτε στις συναυλίες του. Και όσο γυρίζει η γη, νομίζω λέγεται στην συναυλία ο τίτλος. Και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς είμαστε live στο TikTok και εγώ και ο Νίκος ο Καλούδης, Νάνση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης.
1: Γεια σου Αργύρη.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.

0: Οι συζητήσεις, οι συναντήσεις και οι επαφές που θα χρειαστεί να κάνετε θα σας καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας. Αλλά θα αξίζει πραγματικά, αφού δεν θα κάνετε ανούσια πράγματα.
1: Γεια σου Πέπη, γεια σου Γιάννα, γεια σου Κατμάρα.
0: Ταύρος. Θα προκληθεί αναστάτωση χωρίς ουσιαστικό λόγο στη σχέση σας. Δεν θα δώσει σημασία, Γιώργο.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν θα λείψουν οι γκρίνιες και τα παράπονα από την πλευρά του συντρόφου σας. Ακούστε τον να δώσει σημασία εκεί, χωρίς να δώσετε συνέχεια ή χωρίς να χάσετε την ψυχραιμία σας, γιατί μπορεί να προκληθεί μια ρήξη που δεν τη θέλετε.

0: με τη χαρά που θα μας πάει. Συνεχίζω με διδυμάκια. Η επικοινωνία σας θα κειμένεται σε πολύ καλά επίπεδα, αφού το πλανητικό σκηνικό θα δράει υπέρ σας. Οι συζητήσεις που θα έχετε με τους συνεργάτες σας θα βρίσκουν το στόχο τους και στο πλευρό σας θα είναι οι δικοί σας άνθρωποι έτοιμοι να σας στηρίξουν. Τι πιο ωραίο από αυτό.
1: Αύριο τι θα έρθει. Για να μάθεις αν
0: υλικό φιλί θα στείλω και στο fivefashion.gr. Τα υπέροχα σετάκια, τα υπέροχα ρουχαλάκια, τα υπέροχα φορεματάκια. Τι να σας πω, ό,τι και να δείτε εκεί είναι υπέροχο. Κωδικός Νάνση 20 για εσάς που ακούτε σφαίρα.

Πρέπει να δείξετε λίγη προσοχή, καθώς το άγχος που έχετε στη δουλειά σας τίνει να σας κουράσει. Όμως δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Βρείτε χρόνο για να ξεκουραστείτε και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.

0: Λοιπόν, γλυκόφιλη στη Μάγδα, βάλτε σε εφαρμογή τα σχέδιά σας για να κατακτήσετε τους στόχους σας. Η ισχυρή σας θέληση θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ατού σας και θα μπορέσετε να πείσετε ακόμα και τους πιο δύσκολους συνεργάτες σας. Θα τα καταφέρετε. Καλημέρα Τελκάρο, καλημέρα Βασίλη.
1: Έχω χιλιάδες προβλήματα. Επιτέλους τι θες.
0: Τι θες Γιώργο?

0: Αλήθεια.
1: Υπερβολές. Μη μου λες, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Εσύ κοιτάς το καιρό σου να περνά.
0: Και περνάω στο ζυγό. Κινηθείτε με αργά και σταθερά βήματα, χωρίς να ξεπετάξετε τις εργασίες σας, που θα είναι πολλές, μόνο και μόνο για να δείξετε ότι είστε παραγωγικοί, γιατί αυτό είναι αρνητικό για την ποιότητά τους και κατ' επέκταση για τα οικονομικά σας. Δεν θέλω να ξεπετάτε τις δουλειές.

0: πάω.
1: Καλημέρα στην Πελαγία.
0: Μα τη καρδιά σα
2: γεια σου, Βίτα Μέγκα.

0: σχέδιό μου για να δω τι λέει για το Σκορπιό. Η διπλωματία σας συνεργάζεται με την καλή σας τύχη, γι' αυτό μην προσπαθήσετε να εκλογικεύσετε συναισθήματα που θα δηλητηριάσουν την ψυχή σας. Βάλτε λογική στο συνέστημα και συνέστημα στη λογική, κοινώς αχτερμάς.
1: Έλα να σπέρε τη σπούρα σου.
0: Άμα να μας. Το Ξώτης.
2: 8-9.
0: Η ημέρα θα σας προσφέρει ευκαιρίες που θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε σε ανακατατάξεις. Ψάξτε όποιο ζήτημα σας απασχολεί και η έμπνευση της στιγμής θα σας βοηθήσει πολύ να βρείτε τη λύση.
1: Καλημέρα, Σύρο, Βέλγιο.
0: Από την Πάσο στο Στέλιο, αφιερωμένο.
3: Αν κουραστικά.
0: Στο Γιάννη, από
3: Μόσχαρο.
0: Κουράστηκες.
3: Αν αντέχω.
1: Μην κουράζεσαι.
0: Θοδωρής Φέρης, Κατράκιο και

0: κάνει.
1: Τα δόντια και περπάτησα.
2: Εγώ και Ροσκαλούδη.
0: Παρακαλώ πολύ.
2: Την καλημέρα μου.
0: Ας καλημέρες τώρα
2: πέρα. Στο Θάνο. Στο Βαγγέλη. Στην Ειρήνη.
0: Μα γιατί δεν τα κάνεις με τα άλλα ζώδια?
2: Στο Γιάννη, στο Designer's Flower. Γιατί
0: είμαστε τόσο πολύ πια.
2: Είστε εγώ κύριε όλοι. Και πως θα θυμάμαι όλα τα ονόματα.
1: Γιατί σε αγαπώ παρά.
2: Εγώ κύριε λοιπόν, μην αφήσετε την ανασφάλειά σας να σας κατατροπώσει, επειδή θα γίνουν κάποιες ανακατατάξεις. Εάν επιθυμείτε πραγματικά να αντέξετε στις δοκιμασίες, πρέπει να βλέπετε τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά. Εσύ ας πούμε. Πρέπει να τα δεις λίγο θετικά τα πράγματα.

0: δύο ζώδια, πόσα τραγούδια έχω?
1: Δύο τραγούδια. Καλό ένα.
0: Βαγγέλη, σε λέει ζηλιάρη, καλούδι.
1: Εγώ.
2: Εδώ.
0: Εδώ. Εδώ.
1: Είμαι. Είμαι, μου και καμάρι.
0: Ο Γιώργος μου έχει πάθει σήμερα πάριο.

εδώ θα γυρίζεις λοιπόν και περνάω στους υδροχώους. Ο κύκλος του παρελθόντος κλείνει οριστικά και συνειδητά ή ασυνείδητα. Θα πρέπει να ψάξετε για βαθύτερες έννοιες της ζωής και να συμβουλευτείτε με τον εαυτό σας ώστε να μπορέσετε να ακολουθήσετε διαφορετικούς δρόμους. Καλημέρα στο SN, γεια σου Μοντεχρίστο.

0: στο τελευταίο μας ζώδιο. Και κλείνω με τα ψαράκια. Μεγάλη άνοδος της κοινωνικότητάς σας θα είναι το δώρο της ημέρας για τους περισσότερους από εσάς. Οι καινούργιες γνωριμίες που θα κάνετε, αλλά και αυτές που ήδη έχετε κάνει, θα αποδώσουν καρπούς προς το συμφέρον σας. Δώστε δυνατά.
1: Εγώ σ' είχα πιστέψει. Δεν έπρεπε να ακούσω ούτε λέξη.
0: Να πω και ένα ευχαριστώ στο Βάκη από το Αφρόψαρο. Παιδιά μου στείλε ένα κρασί. Πόσο είναι, ρε Γρηγόρη, αυτό το κρασί? Όχι, 1,5 μέτρο.
2: 1 μέτρο. Μπουκάλι.
0: Σχεδόν 1 μέτρο μπουκάλι.

0: σε όλους τους ψεματούριδες. Πάμε, πάμε γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ήλιο.
3: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα. 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310-24111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
8: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
12: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
11: Ο ηγέτης στο νερό.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
14: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
15: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 3 10 74 7 70. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
16: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
18: Αμέσως τώρα.
17: Στο Ρέθυμνο.

0: εδώ είμαστε στα 11 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, σφαίρα 102,2 σε ένα πραγματικά. Σε ένα.
1: Υπερθέαμα μουσικό.
0: Ένα υπερθέαμα μουσικό.
2: Τέτοιο είναι, ναι.
0: Και...
1: το κλιματιστικό του Γιώργου είναι ανοιχτό, συγγνώμη λίγο.
2: Και... το άνοιξα εγώ μόλις τώρα. Το άνοιξα.
0: Παναγή, θα...
3: έχουμε λιώσει.
1: Ναι, συγγνώμη, Γρηγόρη μου, θα πάθουμε φλίκτενες. Ναι, θα πάθουμε θερμοπληξία εδώ μέσα.
0: Το πλέον. Κυρίες και κύριοι, ναι. Λοιπόν.
4: Από πάνω, από
1: καλημέρα σας.
0: Σταμάτα, βρε, σταματήστε. Ρε,
1: όχι, ρε, όχι, ρε, παιδιά,
0: τόση ώρα. Τόση ώρα. Αυτό με τσατίζετε,
1: ναι,
0: Παναγία.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τόση ώρα μιλάτε με την Άνση, μόλις βγήκαμε στον αέρα. Τώρα να πεις για το
4: τσατίζετε. Άνση, σα ρίξω.
1: Μα τώρα με πιάσε η ζέστη, ρε.
4: Από πάνω, Γιώργο.
1: Από κάτω, Γιώργο, από κάτω.
0: Και γι' αυτό και τσατίζουμε και με την Άνση. Εγώ δεν πού να ξέρει τώρα.
3: Με μένα πάντα τσατίζετε.
0: Μιλάτε 10 λεπτά, 15 και μόλις βγήκαμε στον αέρα να πεις αυτή τη βλακία.
1: Γρηγόρη, να μην πούμε μια κουβέντα, δηλαδή μα έχει αποξενώσει.
3: Πού να ήξερα εγώ τι θα πει γι' αυτό.
1: Ένα ζεσταίνομαι, είπα ρε παιδιά.
0: Τόση ώρα γιατί δεν ζεσταίνωσουν που μιλάτε καλά.
1: Από κάτω, Γιώργο, από κάτω ανάβει.
2: Από πάνω, από κάτω, από πού να σα πάρω. Τι θέλετε. Με έχετε τρελάνει. Ούτε σε τσόντα να μου. Τόσες οδηγίες.
0: Λοιπόν, το δίλημα ζωής είναι σοβαρό.
1: Είναι σοβαρό, λέει. Σκάστε τώρα.
0: Το δίλημα ζωής το έστειλε η κοπέλα και το έστειλε η Έφη. Το μήνυμα που. Είναι,
1: πώς είναι η μάνα μου.
0: 2 χρόνια παντρεμένη. Δεν μας λέει το όνομα του ανθρώπου που είναι παντρεμένη. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω φανατικά. Νομίζω ότι τα λόγια περιττεύουν. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι είστε, τι έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να σας τα λέμε συνεχώς. Και ειλικρινά ευχαριστούμε που υπάρχετε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτό που έπαθα είναι κάτι που προσπαθώ ακόμη και τώρα. Έχουν περάσει 20 μέρες να το λύσω μέσα μου, να το λύσω με τον άνθρωπο που είμαι παντρεμένη. Δεν μπορώ να το λύσω, δεν μπορώ να βρω μια άκρη, δεν ξέρω τι να κάνω για να μην σας από λίγο, παιδιά. Κάποια στιγμή η Έφη βρήκε μέσα στο αυτοκίνητο του άντρα της
1: το lipstick στο αυτοκίνητο του
0: Χαλή προφυλακτικά στο ντουλαπάκι. Δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικά τα παιδιά. Αυτός ισχυρίζεται ότι δεν τα έβαλε εκείνος.
1: Είναι παντρεμένη.
0: Είναι ένα χρόνο παντρεμένη.
1: Α, είναι ένα χρόνο παντρεμένη.
2: Μήπως παίξανε μπουγέλα στο σχολείο.
0: Δεν τα έβαλα εγώ, δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Αφήνει
0: πολύ συχνά το αυτοκίνητο σε διάφορα πάρκινγκ, σε διάφορα γκαράζ.
1: Και τι πήγανε και του βάλανε προφυλακτικά μας στην ντουλαπάκι.
0: Φίλε μου, επειδή έχει συμβεί.
2: Τι ημερομηνία
0: λήξη
2: έχουν.
0: Έχει συμβεί με μένα αυτό το πράγμα.
1: Ποιο? Στη,
0: να,
1: ποια κοροϊδεύεις.
0: Όχι, καμία δεν κοροϊδεύεις.
1: Έλα, άντε τα.
3: Για μένα, έλα, σε μένα.
1: Ναι, σίγουρα ότι του βάλαμε προφυλακτικά στα μάξι, το έφαγε με χάρη.
0: Όχι. Πριν.
2: Τα μοιράζουν και στα φανάρια.
3: Τι λες, εμένα έχει γίνει.
0: Πού μου ρε. Πότε.
2: Πώς ήταν καμία χορηγία.
0: Ούτε θυμάμαι
3: τι. Ούτε θυμάται τι του γίνεται.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα το ζήτημα είναι ότι. Το ζήτημα είναι ότι δεν είχε μεταμάξει την Άνση τότε, δεν βρέθηκε σε κανένα.
1: Καλή χώνευση.
3: Στο δικό σου βρέθηκε, ω το δικό μου θα βρισκόταν.
0: Στο δικό μου βρέθηκε.
3: Ναι.
0: Ποιο δικό μου, ρε. Πότε
3: στο δικό σου.
1: Θυμάμαι, μωρέ, που μου το έλεγε ότι βρήκα, λέει, στο ξεφτυλισμένο το αμάξι μέσα.
0: Άντε, μιλά καλύτερα, ηλίθεια. Λοιπόν, το ζήτημα τώρα είναι το ότι η κοπέλα αυτή προσπαθεί να τον πιστέψει.
3: Τα έριξε σε άλλον ο Γρηγόρης.
0: Προσπαθεί να τον πιστέψει ότι δεν τα έχει βάλει αυτός. Ναι. Αφήνει το αυτοκίνητο από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ σε διάφορα πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι κάνει διάφορες δουλειές και αφήνει το αυτοκίνητο. Και λέει,
1: έλα,
0: δεν τα έβαλα εγώ.
2: Είναι δουλευταράς όμως.
1: Που πήγαν από το πάρκινγκ να του βάλουν προφυλακτικά μέσα στο ντουλαπάκι. Χέσε με τώρα.
4: Δεν τι κάνανε αυτό, ρε Παναγία.
0: Τι κάνανε.
4: Θα το πήρε κάποιο το αυτοκίνητο και το χρησιμοποιήσε.
1: Τα πήδηξε μέσα στα μάξι του και θα βάλει τα προφυλακτικά στο ντουλαπάκι.
0: Πολλά έχουν γίνει να ξέρεις.
1: Άσε με, μωρέ Γρηγόρη τώρα.
0: Πολλά έχουν γίνει.
3: Άκου τώρα και διαχειρίσου το τι έφαγα.
1: Άκου λίγο, Γρηγόρη.
2: Ωραία, πάμε στο επόμενο δίλημα. Αφού δεν συμφωνούμε.
3: Ό,τι σας πει, ό,τι σας πει,
1: το έχεις φάει.
2: Αφού δεν τους άρεσε αυτό, Γρηγόρη, πάμε σε ένα άλλο.
0: Πάμε σε ένα άλλο.
1: Όχι, δεν άφασε το δίλημα του ανθρώπου, επειδή εσύ έχεις κάνει, την έχεις κάνει τάραντο εδώ πέρα.
0: Μετά τις βλακίες, άντε έσυμε τώρα. Λοιπόν, δεν πιστεύετε ποτέ ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι.
1: Πες μωρή κερατού κλάση.
0: Ότι δηλαδή αυτός θα έκανε σεξ
3: μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ το έφαγα, το λέω.
0: Ότι θα έκανε σεξ μέσα στο αυτοκίνητο και ότι θα πήγε και θα βάλει τα αυτά μέσα στο ντουλαπάκι.
3: Όχι, μπορεί να πήγε και στο ξενοδοχείο και μετά να τα βάλει στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα, είναι τόσο βλάκα
1: αυτό. Ή μπορεί.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει δόλιο φθορά ή κατά λάθος.
4: Το ξέχασε, το πιάσαμε στα πράσα.
1: Το ξέχασε, Γρηγόρη, το ξέχασε.
0: Ο Γιώργος δεν μιλάει όμως. Ο Γιώργος θέλει να
1: μιλήσει. Περίμενε, πες και το άλλο σενάριο.
4: Δολιοφθορά 100%.
3: Μπράβο, Γιώργο.
0: Δολιοφθορά 100%.
4: Πόσος κόσμος υπάρχει.
0: Ξέρεις πόσο κακοπροαίρετο.
4: Ζηλεύει την ευτυχία σας.
3: Ναι.
0: Όχι.
3: Αυτό.
0: Να το κάνει κάποιος και για πλάκα, ε. Προσέξτε. να το κάνει κάποιο και για πλάκα ή να δημιουργήσει κατάσταση.
1: Δηλαδή, τώρα περίμενα, ας παίξουμε λίγο με τις πιθανότητες, γιατί όλα είναι πιθανότητες αυτή η ζωή. Η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη του να πήγε ο παρκαδόρος και να βάλει ένα κουτί προφυλακτικά μέσα στο ντουλαμάκι.
0: Όχι να το βάλει.
1: Από
0: να
1: το να έκανε αυτό κουτσουκέλα.
0: Να το είχε πάνω του, να το είχε κάνει έτσι όπως πήγε να οδηγήσει, να τον πέτασε.
1: Α, και λέει κάτω. Και μου πέσε κάτω, ας ανοίξω το ντουλαμάκι του ξένου ανθρώπου, τον βάλω μέσα. Τι λες μωρέ Γρηγόρη τώρα.
4: Πόσες φορές έχεις
3: γίνει.
4: Αφήστε κύριε, θα το παρκάρω εγώ. Θα το παρκάς, άμα το χτυπήσω όμως.
1: Σε απ' αυτό, ναι.
4: Και έχω και. Είμαι και έτοιμος.
2: Εμένα μου έχει τύχει στο σπίτι αυτό το που λες το περιστατικό.
0: Τι.
2: Να βρούνε προφυλακτικά στο σπίτι.
1: Έχει πηδήξει άλλη. Παιδί Χερόπουλο. Το προφανώς.
3: Και γελάνε όλοι.
2: Είσαι καλά,
3: θα μου το πει.
2: Η καθαρίστρια τα βάλε.
1: Α, αυτό είπες.
3: Έτσι, έτσι.
1: Εσύ το πήγες άλλο level. Έμπλεξες και τη γυναίκα την ξένη.
0: Άρα λοιπόν δεν πιστεύετε σε τίποτα στον.
1: Προφανώς να τον. Αυτή δεν μας έστειλε το μήνυμα.
0: Η κοπέλα Εφη.
1: Η κοπέλα Εφη. Να τον χωρίσει την κερατώνει. Απλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Θα βρει κακό στα μάξι τη Ελένη προφυλακτικά και θα μου έλεγε ότι τα άφησε ο παρκαδόρος. Τι λες μωρέ Γρήγορη.
3: Αν σου λέγε ότι τα έφυσε κάποιο φίλο του.
1: Πρέπει να είσαι πολύ βόδι για να το φας αυτό.
0: Κι όμως.
1: Πρέπει να είσαι μεγάλο χάιπατο για να το φας αυτό.
0: Δεν πιστεύετε λοιπόν.
4: Καλά.
0: Πολλά μπορούν να συμβούν πάντως Παναγία, να το θυμάσαι.
3: Μπορεί να σου πει, λέω εγώ τώρα τυχαία, ότι έχει ένα φίλο που είναι πολύ πεταχτούλη. Διάλεγε το πιο πεταχτούλη συνήθως. Και ότι αυτός ο φίλος πήρε το αυτοκίνητο και τα έβαλε εκεί.
4: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Όχι, δεν θυμάμαι αυτό το περιστατικό που μου. Τι λες μωρέ, με έχεις τρελάνει αυτό το πράγμα, δεν θυμάμαι τι λες πια.
1: Μα και εσύ, πρόσκει τι διλήμματα διαλέγεις να πεις. Αυτά σκίστα τα πέντε.
3: Είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
0: Λαχίζει, ούτε κατεβαίνει. Νιώθω τόσο καθαρός Παναγή μου που ούτε με καταπιάνει.
3: Καλά, κι εγώ για βρώμικο δεν σε έχω. Μπάνιο κάνει.
0: Εντάξει, τώρα σταματήσει να λες βλακίες στον αέρα τώρα. Τι εννοείς εσύ να τις πεις. Καταρχάς ξέρει πάρα πολύ καλά συγκεκριμένη κυρία ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτοκίνητο.
4: Με κάπα και
3: θαλέα. Με κάπα και θαλέα.
0: Κυρία Καρδινάλε, ξέρει ότι εγώ.
1: Καρδινάλε, μα νομίζω ότι κερατώνουμε.
0: Δεν θα έκανα τίποτα.
3: Είπαμε, μπορεί να μην έγινε στο αυτοκίνητο.
0: Α, έγινε κάπου αλλού. Μάλιστα, και τα πήρα στο αυτοκίνητο μαζί μου.
4: Γιατί γύρισε αυτό εναντίον σου τώρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, έχει ξέρει να συζητήσει δικιά μα γραμμή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί
3: είναι πιστεύετε, πουριτανό, τι να το κάνω.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί κάτι και να. Δηλαδή, έστω ούτε μία στο εκατομμύριο δεν αφήνουμε ότι μπορεί να έχει γίνει λάθος.
1: Εγώ προσωπικά δεν αφήνω.
0: Αν αφήνει το αυτοκίνητο συνέχεια σε παρκαδόρους, μπορεί να συμβεί κάτι ή αν έχετε ακούσει ότι μπορεί να συνέβει κάτι. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Περίμενε, γιατί έκλεισε η γραμμή.
0: Α, συγγνώμη. 2-11-7-0-0-0-0-0.
3: Εμένα πάντως, μια φορά μου είχαν δώσει κάτι προφυλακτικά για τα χαβάλι στο τέτοιο. Μου είχαν δώσει.
4: Παιδιά, σε πάρτι, σε τέτοια χορηγίες.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα?
5: Η άποψή μου είναι ότι αυτός έκανε κάτι και τα ξέχασε.
1: Καλά τα λέτε, κυρία μου. Ναι. Ναι.
5: Το ξέρω. Έγινε και τα ξέχασε. Και τα ξέχασε.
0: Δηλαδή δεν του δίνεται ούτε ένα ελαφρυντικό ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος.
5: Τι λάθος, ο παρκαδόρος, συγγνώμη, καλά λένε ο Παναγής, ποιος το είπα, άφησε τα προφυλακτικά.
1: Εγώ το είπα, κυρία μου, καλά το λέτε.
5: Ναι, άφησε τα, κυρία μου, κοπέλα.
1: Πώς σας λένε.
0: Να σας πω κάτι.
1: Πώς σε λένε, πώς είναι το όνομά της.
5: Αφροδίτη.
1: Έλα, Αφροδίτη μου.
0: Αν ένας παρκαδόρος από κακία το κάνει αυτό σε 20 αυτοκίνητα.
3: Ναι, έχει κακία ο παρκαδόρος.
5: Από κακία, γιατί να το κάνει αυτό?
0: Γιατί έτσι θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Πιστεύετε ότι όλοι είναι καλοί άνθρωποι? Και παίρνει λοιπόν και δίνει ένα προφυλακτικό κάτω από κάθε κάθισμα σε 20 αυτοκίνητα, γιατί σηκώνεται και φεύγει. Και είναι τελευταία του βραδιά εκεί.
4: Γιατί αυτό δεν τα χρησιμοποιεί ποτέ.
0: Ή γιατί είσαι ένα τύπο που πηγαίνει και δεν το αφήνει μπουρμπουάρ. Δεν του δίνει τίποτα. Και επί 20-30 φορές λοιπόν, επειδή δεν σε γουστάρει, πετάει ένα προφυλακτικό κάτω από το κάθισμα.
5: Και πού ξέρει ότι είναι παντρεμένο?
0: Μα σα λέω λοιπόν ότι δεν γουστάρει εσά. Σου λέει το ρίχνω από κάτω και αν είναι να γίνει κάτι, α γίνει. Δηλαδή, πώς είστε 100%? Δηλαδή, με την έβρεση ενός προφυλακτικού σε ένα μάξι, μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος ότι απατάει?
3: Άκου να δεις κάτι πράγματα.
5: Γρηγόρη, πολύ φαντασία έχει.
0: Γιατί αυτό, φίλε.
5: Όχι, την απατάει. Την απατάει, τέλος.
1: Και εγώ το ίδιο πιστεύω, Αφροδίτη, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Να τον χωρίσει.
0: Φαντασία, ε. Μάλλον εσάς το μυαλό σας δεν φτάνει εκεί που φτάνει πολλών κακών ανθρώπων, μάλλον, να ξέρετε.
5: Τόσο πολύ κακία.
0: Είστε καλός άνθρωπος και μακάρι, κυρία Αφροδίτη, να είστε πάντα έτσι.
3: Ο Θεός σας το δίνει.
4: Κοπέλα είναι.
5: Κοπέλα είναι, αμάνω το κυρία και κυρία και
1: κυρία. Κυρία και κυρία, έλα Αφροδιτάρα μου να πούμε.
0: Η κυρία Καρτινάλε, κυρία Αφροδίτη. Αφροδίτη μου, ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστώ
0: και
5: εγώ.
0: Για ποια άλλη άποψη, ρε παιδιά, κανένα άντρα έτσι τίποτα. Υπάρχει καμιά άλλη άποψη με το προφυλακτικό? Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Καλημέρα.
2: Μια άλλη Παναγία μου.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σα, γεια σα. Πείτε μου την άποψή σα λίγο.
6: Λοιπόν,
2: κλείστε το ραδιόφωνο.
0: Για πείτε.
6: Θα σα πω την άποψή μου.
0: Βεβαίω.
6: Επειδή εγώ έχω δουλέψει ω πάρκινγκ πολλέ φορέ.
0: Ναι.
6: Πέταγα. Έχω κάνει τέτοιες
0: βλακίες
6: πολλές φορές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένα μου φίλε. Και όχι γιατί πάω να σώσω κανέναν, γιατί αυτός που απατάει δεν θα σωθεί, θα φανεί ότι απατάει. Απλά σε αυτό το πράγμα, το ότι αφήνεις το αυτοκίνητό σου πολλές φορές σε άλλα χέρια, δεν είναι όλοι τόσο καλό.
3: Ξένα χέρια είναι μαχαίρια.
0: Για πες μας, ας πούμε τώρα. Συγγνώμη, να πω κάτι, γιατί ούτε το όνομά σου μας έχει πει ούτε θα το ρωτήσουμε. Ναι. Τι έκανες, ας πούμε, για πες μου.
6: Εμείς, επειδή ας πούμε μπορεί να βαριόμασταν
2: από τη δεύτερη
6: σεζόν. Μπορεί ας πούμε να τους δίναμε και λάθος κλειδιά, βάζαμε μέσα άκυρα πράγματα, ό,τι να είναι. Δηλαδή, αλλά πιο πολύ για πλάκα, για να γελάσουμε εκεί, σαν
2: δονητές, το προσωπικό. Πείτε.
0: Ναι, μα δεν κατάλαβες. Το θέμα ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος που δεν το έκανε, αλλά δεν τον πίστευε ποτέ μετά από εκεί και πέρα η γυναίκα του. Και ουσιαστικά λέω πώς μπορεί να συμβεί. Δηλαδή αυτός ορκίζεται ότι δεν έχει κάτι. Τώρα θα μου πεις ο όρκος. Πολλές φορές το έχουν πει. Υπάρχουν άνθρωποι που ορκίζονται μόνο και μόνο για να σωθούν. Αλλά ορίστε λοιπόν που ακούσεις για τον παρκαδόρο που λες ότι τι κάνουν.
6: Όχι, όχι. Εμείς σαν προσωπικό το έχουμε κάνει αρκετές φορές για πλάκα και έχουμε. Και έχουμε κάνει βέβαια και την βλακία τη συγκεκριμένη. Έχουμε βάλει πράγματα. Τέτοια περίεργα.
1: Μα τι βλάκες που είστε.
0: Αλήθεια, Παναγή. Ναι. Σου φαίνεται παράξενο. Όχι, γιατί στην Ελληνίτσα που λες εσύ, άκου τώρα που λες που έχεις δύο παιδιά, μπορεί μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου.
6: Αυτό το μαζεύαμε, να ξέρετε, αν και καμιά φορά το ξεχνάγαμε τελείως.
2: Παναγή, τι έγινε.
0: Τι έγινε, πηγαίνει, Παναγή.
2: Φάγατε τα μούτρα σα.
0: Γιατί θα βρει.
2: Μα
1: δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο βλακεία στον κόσμο.
3: Δεν το πιστεύω, το Γιάννη.
6: Κάνω μια ερώτηση.
1: Ούτε εγώ το πιστεύω.
0: Ναι, Γιάννη μου.
6: Ρε Παναγή, συγγνώμη, εσύ ρε φίλε, αστεία δεν έκανες όταν ήσουν μικρό?
1: Όχι να διαλύσω οικογένεια, αδερφούλη μου, τέτοια αστεία δεν τα έκανα.
6: Μα δεν ήξερες τι είναι ο άλλος. Δεν καταλαβαίναμε.
1: Πώς δεν κατά 20 χρονών, φίλε μου, δεν είσαι Παναγής, και πολύ μικρός.
2: Και δεν σου ένοιαζε και δεν σε ένοιαζε κιόλας 20 χρονών. Τι να σε ένοιαζε?
1: Όχι, εγώ τέτοια αστεία δεν έκανα, επειδή με ρωτάει.
2: Τώρα που με αλλού, δεν
6: καταλαβαίνουμε.
3: Εγώ πάντως έκανα τέτοια αστεία.
1: Ναι, εννοείται. Πήγαινε και βάζει προφυλακτικά στα ξένα παιδιά.
3: Άνετα θα το έκανα.
2: Ναι, εννοείται.
1: Μα είστε βλάκες.
2: Ανοιχτά, ανοιχτά προφυλακτικά δεν πετάγατε κανένα έτσι για πλάκα?
3: Όχι, ρε.
0: Το ότι η ιστορία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε καταρχάς πραγματικά που βγήκες και το είπες. Όχι, όχι, δεν έσωσε τίποτα. Απλά θέλω να πω αν μας ακούνε.
3: Ηρέμησα, Γιάννη, από τη στιγμή που βγήκε.
0: Λοιπόν, αν μας ακούνε. Όχι, δεν. Αν μας ακούνε εκεί πέρα έξω τα παιδιά. Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Αν μας ακούνε και έξω τα παιδιά που είναι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Τον ευχαριστούμε που γενικά βγήκε να το πει. Αν μας ακούνε παιδιά διάφοροι παρκαδόροι ή οτιδήποτε άλλο, παιδιά, προσέξτε, γιατί μπορεί πραγματικά να χαλάσουν οικογένειες.
1: Βέβαια.
0: Πραγματικά δηλαδή μπορεί να χαλάσουν, να καταστραφούν οικογένειες από μία. Θα την πω τη λέξη.
3: Η δικιά μας να χωρίσει ή όχι.
0: Από μία μαλακία. Δηλαδή από εσείς που κάνετε πλάκα ή επειδή δεν συμπαθείτε κάποιον, βρείτε κάτι άλλο ή να του το πείτε οτιδήποτε άλλο. Μην κάνετε τέτοιο πράγμα, γιατί υπάρχουν και γυναίκες και άντρες.
2: Να κάνουν πλάκα.
0: Άσε μας, να κάνουν πλάκα.
1: Μην κάνετε τώρα.
0: Ο άλλος σου λέει ότι άμα βρείτε αυτό το προφυλακτικό στο.
2: Πιω,
1: μα είσαι ηλίθιος τώρα, ρε. Να πάνε να χωρίσουν τα ζευγάρια, δηλαδή, επειδή είσαι ηλίθιος.
0: Όλο σου λέει ότι άμα
2: το ξέρει.
3: Σιγά που είσαι τόσο ζυλιάρη.
2: Εσύ τη γυναίκα σου να μην έχει
1: τέτοια. Όχι, να μην κάνει εσύ βλακή.
0: Δηλαδή, εσύ άμα βρει. Σοβαρά, εσύ άμα βρει δηλαδή, ένα προφυλακτικό μέσα στο αμάξι, τώρα άμα το βρει. Είναι σίγουρο ότι η Ελένη σου απατάει.
1: Ναι.
0: Είσαι βλάκα. Καλά, δεν είμαι κάτι που
1: δεν παρατήστε με. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο ηλίθιότητα στον κόσμο εκεί έξω.
0: Υπάρχει χειρότερη από ό,τι φαντάζεσαι.
1: Να, τη βλέπω μπροστά μου.
0: Α, όχι, σε πήρε και τηλέφωνο ο ίδιος και στο είπε που δουλεύει κιόλας.
2: Πάρτε δύο βλέπεις.
0: Άρα βλέπεις ότι δεν είναι ένας. Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Τι θα κάνει η Έφη?
1: Έχει αρετή εδώ πέρα, πρέπει να δούμε τι
0: θέλει. Ένα λεπτό, τι να κάνει η Έφη, να κλείσουμε το θέμα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, ποια είναι η άποψή σας, κύριε?
7: Γεια σου, Γρηγόρη μου, Χρήστος είμαι, τι κάνεις?
0: Έλα, Χριστάρα μου, ποιος είσαι στον
3: σχόλιο?
1: Είναι φίλος σου.
0: Χρήστο μου, συγγνώμη τώρα γιατί δεν φοράω και τα ακουστικά και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τη φωνή. Χρήστος?
1: Ο Χρήστος, ο Μάστορας.
0: Σταμάτα λίγο, ρε, να με ακούσω.
3: Ο Τσαπεργόνης.
7: Τον εκατομμυρίουχο με την γυναίκα μου.
0: Από τον εκατομμυρίουχο, ναι, Χρήστο μου, καλημέρα. Πες μας την άποψή σου. Όλα καλά.
7: Δεν ξέρω, η άποψή μου είναι ότι εκ πρώτης φαίνεται ότι είναι ένοχος ο άντρας, ότι κάτι έκανε. Αλλά όντως, εάν ας πούμε δώσει το αμάξι ένα φίλο του, ο οποίος μπορεί να βγει με την κοπέλα του, μπορεί να το ξεχάσει εκείνο το αυτοκίνητο.
0: Ναι, πάντως η ιστορία των παρκαδόρων που μπορεί να κάνουν, να ξέρεις, ναι, ναι, πράγματα. Είδες οπότε είπε και το παιδί, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε ακούσει για διάφορα περιστατικά. Δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Απλά.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα μιλάμε για μεμονωμένα γεγονότα. Προφανώς, αν έχεις δώσει το αμάξι ένα φίλο σου που ξέρεις ότι είναι ελεύθερο.
0: Όχι, δεν μιλάω για το αυτοκίνητο.
1: Εκεί, ναι,
0: εκεί,
1: ναι. Okay, το
0: όχι, δεν μιλάω. Εκεί για το κίνητο συζητάς άμα το έχεις
7: δώσει. Δηλαδή, τι μπήκε σε μένα αυτό. Το να δώσω το αυτοκίνητο και να το βρω.
1: Ναι, αλλά εκεί το ξέρει η γυναίκα μέσα σου ότι έχει δώσει το αυτοκίνητό σου σε ένα φίλο που θέλει να βγει.
0: Μπορεί και να μην το ξέρει. Μπορεί να το έχει δώσει. Μπορεί να το έχει δώσει και χωρίς να το ξέρει. Μπορεί και να πει πάνε να πάρει το. Πήγαινε και να μην το ξέρει η γυναίκα. Και άντε μετά να το πιστέψει.
1: Συγγνώμη, αλλά και κατά
7: τα βασικά.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να τα μάξιμου σε ένα φίλο μου για να πάω να πηδήξει μέσα εκεί που εγώ κάθομαι.
0: Μπράβο, πολύ καλό φίλο είσαι εσύ.
1: Τι φίλο
0: δεν θα το έκανα. Είσαι τόσο άγνωστο. Δηλαδή αν εσύ σου.
3: Θα σε βγάλει και ότι δεν είσαι
1: καλά. Να κάθομαι εγώ πάνω στα αυτά του φίλου μου.
0: Δηλαδή συγγνώμη τώρα, περίμενε λίγο. Θα μου ζητήσει εσύ εμένα το αυτοκίνητο και θα σου δώσω εγώ το αυτοκίνητο.
1: Να πάω να πηδήξω εγώ με στα μάξι σου.
0: Τι θε κάνει, τι με νοιάζει εμένα.
1: Εγώ δεν θα στο έδινα, Γρηγόρη μου.
0: Πολύ φίλος.
1: Να κάθομαι πάνω στα σπερματοζωάρια σου.
0: Να ξέρεις ότι από την ώρα που δεν δίνεις.
3: Τροπήρες,
0: σταματήστε. Να ξέρεις ότι από την δίνεις το αυτοκίνητο δεν σημαίνει ότι με αγαπάς καθόλου.
1: Γυναίκα και αυτοκίνητο δεν δίνω.
0: Δεν σου ζήτησε την Ελένη.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι. Ευχαριστώ και εγώ. Εγώ σε αυτού που αγαπάω το αμάξι.
1: Κάνει το Ράπτορ λευκό, κάτι για να δει.
2: Εγώ έχω δώσει και σπίτι έχω δώσει.
0: Εννοείται και σπίτι.
1: Σπίτι και εγώ έχω δώσει.
0: Ναι, το αυτοκίνητο σε πειράζει.
1: Αυτοκίνητο όχι.
0: Άντε, άφιλο είσαι.
7: Μιλάτε μόνοι σας, μωρέ.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν έφη μου, διάδεσ' το λίγο σε παρακαλώ, συζητήστε.
1: Μιλάει, θέλει να μιλήσει.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη, Χρήστο, συγγνώμη.
7: Ναι, ναι. Για να ξέρετε, πάντως η κακία στον κόσμο υπάρχει πάρα πολύ.
1: Καλά, υπάρχει, σίγουρα.
7: Και ο κόσμος ζει μέσα από το μόνο του άλλου.
0: Όπως το λέει, όπως το λέει. Και όπως είπε και το παιδί.
7: Το βλέπουμε καθημερινώς. Δηλαδή να είναι χάλιο άλλο, αχ, καλά, εγώ είμαι καλύτερα. Δηλαδή αυτό είναι που συμβαίνει, είναι απίστευτο.
0: Λοιπόν,
7: έχω να κάνω μια πρόταση τώρα στο θέμα τώρα. Εντάξει, πες τη κοπέλα σου.
1: Α, μα γύρισε και το θέμα μα αυτό.
0: Όχι, Χρήστο, όχι, α την κοπέλα.
1: Πού θε να το πάμε, λέγε, πώ θε να το φτιάξει καλέτα.
0: Συγγνώμη λίγο, η κοπέλα που τραβάει. Η Χρήστο, η κοπέλα τραβάει λούκι με τον άντρα τη. Δεν είναι αστείο.
7: Όχι, μια χαρά είναι το παλικάρι, δεν έχει τίποτα.
0: Εντάξει, αυτό
1: το
0: λε.
1: Το βγάλει το πορίσμα.
7: Να το τσεκάρει λίγο, θα καταλάβει. Από κινήσει.
1: Πε Χρυστάρα μου, τι θε να πει.
7: Λοιπόν, τώρα που κόψαμε το παιδικό τραγουδάκι, να βάλουμε το μεγαλύτερο τραγουδάκι, των 50.
0: Ποιο?
7: Δηλαδή να παίρνουμε ποια ώρα τη λέξη.
0: Σωστό. Το τραγούδι του 60. Και... το τραγούδι του 50. Το τραγούδι του 80.
7: Να παίρνουμε τηλέφωνο για να δούμε τραγουδάκια. Όλα τα έχει όλα.
2: Γιατί έχει παιδί ακόμα μέσα.
0: Έχει παιδί ακόμα στις 8. Τα παιδιά έχουν πάει στα camps, αυτά είναι όλα μέσα. Είναι...
2: Ακριβώς. Δεν πάνε στις 7.
0: Ωραία, Χρήστο, θα γίνει meeting σοβαρό και θα συζητήσουμε την πρότασή σου.
1: Ναι.
7: Και έχω και να πω και κάτι ακόμα. Λέγατε πριν για διακοπές που πηγαίνατε.
0: Η γυναίκα σου δεν σε αφήνει να μιλάς.
7: Ορίστε.
0: Όχι, τίποτα. Με τη σύζυγο δεν μιλάτε, λέω πολύ.
7: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν έχω θέμα. Απλώς θα σα ακούω να μιλάτε όλη μέρα και θα τα πω για τα
0: άλλα. Καλά κάνεις.
3: Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει.
7: Γεια σου, Νάνση μου, αγάπη μου, είσαι κούκλα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Λοιπόν, αν και ο Γρηγόρης είναι η γυναίκα μου, είναι η πρώτη κοπέλα που φίλησε τον παιδί για τον Ιωχό.
1: Ωραία.
7: Η πρώτη που την πήρε αγκαλιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά, φίλε τη γυναίκα σου.
1: Και στο έχω πει, μην αγκαλιάζει τη γυναίκα.
0: Υπέροχη αγκαλιά που κάνει η γυναίκα του.
7: Ήταν η Νίκη με τη γραβάτα, η πρώτη γυναίκα που με τη γραβάτα. Το είχε σχολιάσει. Για να σου θυμίσω, λοιπόν. Τέλος πάντων. Λέγατε για διακοπές και πώς περνάμε παιδιά και τι κάναμε που πήραμε τα μάξια έξω που ο παπάς γυρνάει και δεν είναι σφαλιάρα και ποιον έπαιρνε πίσω. Άκου τώρα φάση. Fiat 127 πράσινο. Με τη φανάφισα του Παπανδρέου επάνω πήγαμε στο χωριό να ψηφίσουμε. Καρδίτσα ορεινά.
0: Ατρίχιας.
7: Μέσα στο αμάξι τι είχαμε. Η μαμά μπροστά, ο μπαμπάς οδηγούσε το Fiatάκι το 127, ο Ανδρέας το μπροστά.
0: Και ο Ανδρέας πίσω στην αφίσα.
7: Εμείς ξάπλα ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Στα παράθυρα με τα πόδια ο ένας στην πόρη του άλλου. Και πίσω παρπαγκάζει τι. Δύο κατσίκες.
3: Αλήθεια λες.
7: Ό,τι σου λέω.
0: Ελλάδα η χώρα του πράσινου Fiat.
7: Ναι. Ωραία πράγματα. Δηλαδή δεν είναι απίστευτο.
0: Να σε καλά Χρυστάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Φιλιά
0: πολλά. Φιλιά στην γυναίκα σου. Φιλιά.
7: Καλημέρα παιδάκι. Να είστε καλά.
8: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
9: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
10: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
9: 5η 2 Ιουλίου από από τις 9 το βράδυ στον Άλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set, Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη.
10: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
9: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
13: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
14: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
13: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
15: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
15: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
16: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
17: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
18: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.

0: Ατμόσφαιρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
1: Εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
3: Τι να μας κάνει?
2: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
3: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είναι και Σένεκα στην παρέα μας. Σένεκα Medical Group, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα. Μπείτε σε senecamd.com να μάθετε τα πάντα. Και τώρα στην Πάτρα, ό,τι ακριβώς συμβαίνει, μόνο χειρουργοί, γιατροί κάνουν τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Έχει γίνει ένας χαμός πραγματικά, έχουν εντυπωσιαστεί όλοι. Έρχονται από το εξωτερικό για τη Σένεκα. Έχετε δει και τα βιντεάκια, έχετε μάθει και γιατί ακριβώς συμβαίνει. Και με εκείνο το ραντεβού που έδωσε ένα Σάββατο εδώ στην Αθήνα για να πάνε άνθρωποι από κοντά να δουν μεταμοσχεύσεις μαλλιών και μείναν άναυδοι. Και όλα αυτά τα παραμύθια που ακούγαμε. Βέβαια, παραμύθια δεν ήταν, γιατί άμα δεν πας σε σωστό μέρος να σου κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών, θα πάθεις πολλά. Άρα σε πολλά είναι. Το ζήτημα είναι να είσαι σίγουρος ότι εκεί που θα πας, ας πούν την αλήθεια και θα σου κάνουν ωραία δουλειά. Ευχαριστώ πραγματικά τη Σένεκα που όταν νιώσω έτοιμος, εγώ έκανα θεραπεία PRP, όταν νιώσω έτοιμος να κάνω τη μεταμόσχευση, ξέρω πού θα πάω πια. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα έχω δει όλα. Παρακολούθησα μεταμόσχευση, μίλησα με τους ανθρώπους, ξέρω τι θα συμβεί, πόσο γρήγορα τα πράγματα θα πάνε καλά. Πρώτο Θεός, μιλούσα με ειδικούς γιατρούς που με έκαναν και ένιωσα ωραία. Μπράβο, Σένεκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχεις.
1: Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια, σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smalto Lux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή το μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2 σε 1 Vechro και τελείωσες.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με Beat the Bomb για να δώσουμε χρήματα. Είναι οι τελευταίες μέρες που από ό,τι φαίνεται το πρωινό μιλάζει λεφτά.
2: Σήμα.
0: Κίκι.
3: Εκεί είναι.
2: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ, για παίξτε. Δώσαμε 1000 ευρώ το πρωί. 1000 ευρώ χθες. Εδώ μιλάμε τώρα, γίνεται πανζουρλισμός.
1: Ω, ναι, δικαιολογήστρα καταρχήν. Τι κάνετε. Τι κάνετε.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε.
0: Όλα καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε κι εμείς.
0: Όνομα?
2: Μανώλης.
0: Έλα Μανολάκη, μα πού τηλεφωνείς?
2: Από Μεταμόρφωση.
0: Μεταμόρφωση, έχουμε παίξει ξανά?
2: Όχι.
0: Πρώτη φορά?
2: Πρώτη φορά.
0: Για δώσε ρε Μανώλη.
1: Κανονικά πρέπει να πεις, έχουμε ναι, παίξει, αλλά ήμουνα κάποια.
0: Μανώλη μου γλυκέ, σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
6: Beat the bomb, παίζουμε ρε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ. 10, 14, 17 ευρώ, 19, 32, 37.
1: Αλήθεια λες. Κάτσε ρε παιδιά, με 2 χιλιάρικα λογικό είναι.
0: Κάτσε ρε, και επειδή δώσαν 2 χιλιάρικα θα την πληρώσει.
1: Θα την πληρώσει.
0: Μανώλη,
6: ντρέπομαι!
0: 400 ευρώ έδωσε χθες το Beat the Bomb. Περίμενε, έχει δίκιο.
1: Εγώ αυτό σου λέω.
0: Μανώλη μου,
2: παρακαλώ.
0: Θέλεις Five Fashion ή θέλεις
1: Armani. Ή θέλεις ένα πατ-πατ στην πλάτη. Έχεις παιδάκια?
2: Όχι, δεν έχω.
0: Δεν πεινάνε τα παιδάκια.
1: Θες ένα παιδάκι? Έχουμε εδώ 4 και 2 εγώ 6 και 2 8.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Θέλεις ένα δώρο?
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ποιο θέλεις?
2: Ό,τι νομίζετε εσείς.
5: Πες, διάλεξε.
0: Πάρε Five Fashion να δώσεις το κορίτσι σου.
2: Ωραία, πάμε.
5: Στείλε μου μήνυμα στο Instagram. Μανώλη.
2: Έγινε.
5: Fivefashion.gr.
0: Φανταστικά ρούχα, θα χαρεί πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Κλήρωση για άλλο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Και να θυμάστε βέβαια, μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου σε όλα τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μάτι που θα βρείτε παντού, γιατί είναι υπέροχα. Ξέρουν πολύ καλά τι θα σας δώσουν. Πάρα πολύ για τα όλα τα βαλάντια που μπορείτε να πάρετε καλά γυαλιά. Αποκλειστικά brands Look, Elgio, Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και με τον ήλιο 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι 39 ευρώ παρακαλώ και τα δύο στα 50. Να κάτι πολύ ωραίες προσφορές που παίζει για το μάτι τώρα μέσα στο καλοκαίρι για να σας βοηθήσει και οικονομικά εσείς που θέλετε να αλλάξετε γυαλί, που θέλετε να πάρετε γυαλί. Λοιπόν, και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Μπράβο μάτι 69-36-10-10-22. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ζευγάρι γυαλιά που θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
1: Και ξέρετε τι λέγαμε πριν, ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως όταν δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα, γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Ζάβας το επόμενο τραγούδι. Θα το βάλεις?
3: Θα βάλω τραγούδι τώρα.
2: Ναι.
3: Τραγούδι, τι να σου πω.
0: Δεν είμαστε έτοιμοι για τραγούδι, για τον καιρό είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραία, τον καιρό και μετά
2: τα τραγούδια. Γιατί θα
0: αφιερώσω
2: Ζάβα στην
0: Inventor. Μα δεν ήμασταν έτοιμοι, Βρενάση μου, και σημαίνει έτσι όπως το είπες.
1: Βρε Χρυσή μου.
2: Ναι, αλλά δεν ήσασταν έτοιμοι και για τίποτα. Οπότε βρήκα την ευκαιρία να πω να βάλει ένα τραγούδι.
0: Για την Inventor γράφουν καταπληκτικά πράγματα πάντα. Δηλαδή πραγματικά. Έχω πάθει πλάκα με όλο τον κόσμο που έχει πάρει κλιματιστικά Inventor να γράφει κάτι. Λε και κάνουν συναγωνισμό ποιο θα γράψει
1: το πιο ωραίο σχόλιο.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια στην Inventor, το λέω μέσα από την καρδιά μου. Που καταφέρνει μόνος του ο κόσμος να γράφει τέτοια σχόλια. Λοιπόν, πάμε για τα νέα για τον καιρό που το ζητάτε πάρα πολύ, που δεν ακούτε το 8 παρα 10, γιατί σας αγχώνει λίγο και η κατάσταση που συμβαίνει στην Ευρώπη. Σάξε Αρναούτογλου και 9 και 25 αυτές τις μέρες για το θέμα του καιρού.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 24 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός παραμένει καλός στην Αττική, παρόλο που θα υπάρξουν σύννεφα κατά τόπους αυξημένα το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή αρπακή πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι εξασθενημένοι, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και υδράγυρος κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αυτό για τις μεσημερινές αργά ώρες. Και η Πέμπτη θα έχει ηλιοφάνεια και η Πέμπτη όμως θα έχει σύννεφα κατά τόπους αυξημένα και πάλι υπάρχει μια πιθανότητα, κυρίως στα ορεινά και όχι μόνο, να βγάλει κάποια τοπική μπόρα και τοπική καταιγίδα το μεσημέρι έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Με τους ανέμους σταδιακά σε πιο βόρειους, στα 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρες ίσως και 6 στα ανατολικά και τη θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου και μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου αναμένεται ηλιοφάνεια στην Αττική, πολύ δυνατός κατά διαστήματα βοριάς, ο οποίος δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τα πρωινά, όχι κάτω από 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ένα το μεσημέρι, θα φτάνει ο υδράγυρος και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά σημαντικό είναι και θα παραμείνει το γεγονός ότι θα διατηρηθεί η σχετική υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα είναι πολύ ανεκτή η όποια ζέστη. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
7: Τι να μας κάνει?
6: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
7: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πω.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Και Πετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικυκλα οχήματα.
0: αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Autovision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Autovision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
14: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
15: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
14: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
15: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
14: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες? Στο My Way Beauty Salon.
15: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
14: Αλήθεια?
15: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
14: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
15: Για την κόρη σου.
14: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
15: Γράφε. 2831-030-250.
14: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
15: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
14: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
15: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
14: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
15: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
16: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
17: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
18: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Λοιπόν, 17 λεπτά πριν από τις 10, εδώ είμαστε. Νάντση Αντώνη στο μικρόφωνο.
2: Γρηγόρης Αντώνης.
1: Γιώργος Λιανός.
3: Ο Νίκος Καλούδης.
1: Θα ήθελα πριν πούμε οτιδήποτε να δώσετε κάποιες ιδέες, όποια τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι αυτή τη στιγμή. Γιατί το λέμε, σαν λέμε, 24 του μηνός έχει φτάσει. Έχουν μείνει 9 εβδομάδες για να τελειώσει το καλοκαίρι. Και πώς μπορούμε να περνάμε καλά στην πόλη κάθε βράδυ.
3: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται. Σκεφτείτε κάτι, ρε φίλε. Εμείς τις προάλλες, ας πούμε, μετά τη δουλειά είχαμε το γύρισμα και πήγαμε 10 ώρες και κατεβήκαμε κάτω στην παραλία σε ένα ταβερνάκι με μια παρέα και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Άστο τους σαμπουκιάσαμε.
3: Παραγή, μιζέρια.
1: Ήταν δίπλα στη θάλασσα. Ήταν δίπλα στη θάλασσα.
3: Πήρατε καλαμαράκια, πατατούλες, σαλατούλα. Παπαρίτσα μέσα σαλάτα.
1: Πολύ ωραία ήταν.
2: Ταραμοσαλάτα.
1: Πολύ ωραία. Ήταν ένα ωραίο βραδάκι καθημερινή που πήγαμε και. Ναι, στη θάλασσα. Πήγαμε μια βόλτα. Τι άλλο προτείνετε να κάνουμε? Δώστε προτάσεις, ρε παιδί μου, στον κόσμο.
3: Μπάνιο, ρε παιδιά, στη θάλασσα. Συγγνώμη. Παιδιά, έχουμε πάρα πολύ ωραία beach bar στην Αθήνα.
1: Ποιος θα πάει, ρε, το βράδυ να κάνει τώρα με τους λαγοκέφαλους, ρε, βράδυ?
3: Δεν έχει στην Αθήνα λαγοκέφαλους. Δεν έχει, σου λέω.
1: Ναι, ναι, είπαν εδώ είναι πρωτεύουσα, δεν έρθουμε.
4: Λοιπόν, και τι, δεν θα κάνει μπάνιο τώρα επειδή έχει λαγοκέφαλο?
1: Το βράδυ, λέμε.
3: Ωραία, πήγαινε στον πιτσόμπαρο να κάτσει να πιει ένα κοκτέιλ, να κομμενήσει.
1: Θέατρα, μέσα στη ωραία θέατρο όπως το Άλσος που πηγαίνει και βλέπει μια ωραία παράσταση καθημερινά.
5: Θερινό
1: κινηματογράφο,
5: ωραία.
1: Θερινό, πόσοι και θερινοί κινηματογράφοι υπάρχουν στην Αθήνα?
2: Υπάρχουν
1: πολλοί, ε.
3: Πολύ.
1: Και τι ταινίες παίζουν, καινούργιες ή παλιές?
3: Τσόντες.
2: Τα πάντα.
1: Έλα, μωρέ, μίλα σοβαρά μια φορά, βλάκα!
4: Εγώ θα ήθελα να πάω μια φορά μου σινεμά για τσόντα.
3: Και εγώ θα
5: σε θερινό.
3: Να
2: σε θερινό, ρε παιδί.
1: Σε παρακαλώ.
5: Και να είναι στα μπαλκόνια όλοι τα κατά.
3: Παίζουν τα σινεμάτσοντες τώρα?
1: Όχι, δεν παίζουν.
3: Γιατί δεν μπορεί?
1: Γιατί δεν, αφού τελείωσαν τα drive-in, τι να κάνουμε τώρα?
2: Γιατί μπορείς να το δεις στο κινητό σου.
4: Γιατί
1: υπάρχουν κινηματογράφοι.
5: Να κατέστρεψε το ίδιο.
1: Τις προάλλες στην Ομόνια που πήγα κάτω για να κάνω ένα γύρισμα σε ένα αυτό, είδα εκεί που στη γωνία, εκεί στη Λαχαναγορά.
3: Παντού έχει και θερινό κινηματογράφο.
1: Όχι, είχε το κινηματογράφο με τσόντα.
3: Αλήθεια?
5: Και μετά πιάνουν τα λάχανα και μας τα βάζουν στη σακούλα.
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Περίμενε, ρε Γρηγόρη. Άρα έχει κινηματογράφο που
1: έχει
3: τσόντα.
1: Είναι χειμερινό, είδα εκεί πέρα. Είχε.
3: Τέλειο.
4: Τι χειμερινό, τώρα έχουν κλείσει. Δεν έχουν τσόντες τώρα, δεν.
1: Δεν ξέρω.
3: Ρε παιδιά, να σα ρωτήσω κάτι. Ποιο ο λόγο να πα να δει μια τσόντα χωρί να εκτονωθεί?
5: Άλλο η παρέα. Να έχει παρέα, Γιώργη. Τι είναι χωρί να εκτονωθεί?
3: Ποιο ο λόγο να δει μια τσόντα?
5: Τι εννοεί χωρί?
1: Τι είναι χωρί να εκτονωθεί?
2: Δεν αλλάξαμε θέμα, γιατί άλλη ήταν η θεματολογία τη εκπομπή.
3: Να αυνανιστεί.
1: Το κάνουν εκεί μέσα.
3: Okay, έλα, μωρέ, Γρηγόρη, βλακίες τώρα.
4: Άλλο σου λέει.
1: Πλάκα, υπάρχει
3: περίπτωση. Κάνω ο Λιανός δίπλα μου και εγώ θα τον παίζω δίπλα του.
5: Όχι, το δικό μου, το δικό σου.
3: Ναι.
4: Άλλο σου λέει.
5: Άντε, πια.
4: Υπάρχει περίπτωση.
5: Από πού το πήρες αυτό το θάρρος? Δεν σου έχω δώσει καν δικαίωμα να μου τον παίξεις.
4: Υπάρχει περίπτωση να δει τσόντα χωρί να υπάρχει
3: αυνανισμό.
1: Ναι. Φίλε, τι να σου πω τώρα, στον κινηματογράφο μέσα συμβαίνει και αυτό. Άμα πας,
3: θα κάθεται το άλλο δίπλα μου και εγώ θα παίζω το πουλί μου.
1: Ναι, φίλε μου, τι να κάνεις?
5: Είναι πιο το δικό του, άντε πάλι.
1: Έτσι γίνεται.
5: Δεν είναι πρέπον.
3: Τι λες, ρε Γρηγόρη, αλλά αποκλείεται αυτό που λες.
1: Ναι, ρε φίλε, σου λέω.
3: Παιδί μου, είναι προσβολή της δημοσίας.
4: Δεν είναι δημοσία.
1: Είσαι μόνος σου.
3: Δεν είσαι μόνος σου, κάθεται το άλλο δίπλα σου.
1: Και αυτό για τον ίδιο λόγο ήρθε.
2: Παιδιά, ντρέπομαι για αυτά που λέτε.
3: Και είναι 50 άτομα σε μια θέση και τον παίζουν όλοι.
1: Ναι.
3: Τι λέτε, ρε παιδιά.
5: Και παίρνει και λες ότι χειροκροτάνε. Τι γίνεται, ακούσε αυτό. Τι βλέπουν και χειροκροτάνε όλοι?
4: Έχει και γυναίκες εκεί, ή μόνο
5: στην οθόνη?
4: Αυτά.
1: Πάνε και ζευγάρια.
3: Έλα, ρε Γρηγόρη, τώρα. Πάνε τι βλακίες.
1: Ρε, μένα θα μου πει τι γίνεται τώρα. Παλιά σαν drive είναι πηγαίνει ζευγάρια όλα.
3: Άλλο, είσαι στα μάξι σου μέσα, δεν κάθεται άλλο δίπλα σου.
1: Μεγάλα, μην φαίνεται ότι γίνεται και χαμό συνοστισμό. Πέντε άτομα αυτό.
2: Ναι, παιδιά, συγγνώμη, έχει πάει κανένα σε
5: σύνε
2: με.
3: Αυτό σου λέμε,
2: όχι. Έχει πάει και όλοι μέσα τα κατούκα.
1: Εντάξει, παλιά πηγαίνανε και
2: πάλι. Και όλοι μέσα τα κατούκα.
5: Φεστιβάλ κρουστών, είναι όλοι.
1: Λίγο να κουνιέται.
2: Για να σα πω κάτι, μου φαίνεται τρελή ανομαλία αυτό.
3: Γιατί Ρενάντση?
5: Κόγκα.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάμε στο αρχικό θέμα που ήταν τι προτάσεις έχει.
3: Με αυτό πουλάει περισσότερο, βλέπεις.
5: Τι λέγαμε, αλήθεια, ξεχάστηκα. Με αυτά και με αυτά ξεχάστηκα.
2: Δηλαδή, ρε παιδιά, πηγαίνατε μέσα και είσαστε 300 σκηνοματέρια τα κατούκα.
1: Για ρωτήστε λίγο το AI, λίγο ή αυτό. Πόσους κινηματογράφους που παίζουν.
3: Δεν έχω AI
1: εγώ. Πόσοι κινηματογράφοι παίζουν τσόντες υπάρχουν
3: στην Ελλάδα? Ο Νίκος έχει GPT.
1: Για πες λίγο GPT. Πόσοι κινηματογράφοι παίζουν αυτή τη στιγμή τσόντες αποκλειστικά στην Αθήνα? Ένας.
3: Ο Νίκος που τη μιλάει κιόλα.
1: Πόσες
3: παίζουν? Μίλα στην κοπέλα, Νίκο.
2: Ναι, Νίκο, μίλα τη.
1: Για δε λίγο.
3: Για πες.
1: Εσύ που μιλάτε.
3: Καλημέρα, γλυκά, τι κάνεις? Όχι, στα ελληνικά μίλα μου.
6: Φυσικά. Από εδώ και πέρα θα μιλάω στα ελληνικά.
3: Ωραία.
6: Πες μου ό,τι χρειάζεσαι.
3: Ναι, θα σου πω. Περίμενε λίγο. Ξέρεις ποια σινεμά παίζουν εδώ πέρα, αν παίζουν και πόσα παίζουν σινεμά, παίζουν τσόντα στην Αθήνα.
6: Ταινία ερωτικού περιεχομένου.
5: Να το βρει αυτή, ξέρει, είναι AI.
1: Δεν μιλάς.
3: Βρήκα... Ναι, ναι, πες τι βρήκες.
7: Ναι, βρήκα ένα γενικό πρόγραμμα από το Αθηνοράμα, όπου μπορείς να δεις ποιες ταινίες παίζουν τώρα στην Αθήνα, με ώρες και τοποθεσίες. Αν έχεις κάποια συγκεκριμένη ταινία ή κάποιο σινεμά.
3: Όχι, εσύ προτείνε μου. Τι να δω.
5: Ο Τζον τον παίρνει. Πες τη.
2: Δεν, λέει γενικά και σινεμά αυτή τώρα. Δεν έχει καταλάβει τι είπες.
1: Καλά, τόση ώρα κάνει για να απαντήσει.
5: Παίζει,
3: τι
5: πάνε.
3: Τι σκατά AI είναι.
1: Τι AI είναι αυτό που ψάχνει τόσο πολύ.
5: AI ζυχτήρ.
1: Άμα είναι τόση ώρα, άσε.
3: Έλα, μανούλα μου, θα βρεις τίποτα.
5: Τι κάνει.
2: Σκάψαμε τα εγκεφαλικά κύτταρα.
5: Έλα, μανούλα μου, κοιτάτε που δεν καταλαβαίνει.
3: Μαλάκα, χαζέψαμε το AI. Είμαστε πρώτοι.
5: Πες, ταινίες ερωτικού περιεχομένου ταινίες σε κινηματογράφο.
3: Περιεχομένου βρες μου σε κινηματογράφο.
5: Με έτσι όπως τα λες, βρε μαλάκα.
1: Ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Μαμά, κλείσε το ραδιόφωνο.
5: Ταινίες.
2: Μη μου κάνεις αναπάτηση, το ξέρω τι λένε άκυρα. Κλείσε το ραδιόφωνο.
3: Ταινίες ερωτικού περιεχομένου
5: σε κινηματογράφο.
3: Στην Αθήνα.
5: Νάντσι, η μαμά σου.
2: Όταν λέμε βλακίες μου κάνει ή όταν κάτι της αρέσει πολύ μου κάνει αναπάντητη.
3: Τώρα ακούει όλους εσάς που μιλάτε και νομίζω ότι της λέμε κάτι άλλο.
2: Όχι Νίκο μου, δεν υπάρχει σινεμά τέτοιο.
3: Να το.
5: Ρενάση, μη μιλάς.
3: Λέγε, μίλα μου, πες μου.
7: Ναι, βέβαια, ό,τι χρειαστείς, πες μου. Αν θες να ψάξουμε κάποιο άλλο είδος ταινίας ή κάποιο συγκεκριμένο κινηματογράφο, είμαι έτοιμη να το κάνω.
3: Ερωτικού περιεχομένου θέλω.
7: Κατάλαβα. Δυστυχώς δεν μπορώ να ψάξω για περιεχόμενο αυτού του είδους, αλλά αν θες μπορώ να σου βρω το πρόγραμμα των κανονικών ταινιών σε όποιο σινεμά της Αθήνας.
1: Τι πρόβλημα έχεις, πες της. Τι πρόβλημα έχεις, κορίτσι μου.
7: Καθόλου πρόβλημα. Απλώς υπάρχουν κάποια όρια στις αναζητήσεις, οπότε αποφεύγω περιεχόμενο.
2: Συγχαρητήρια, εγώ θα δώσω.
5: Άρα αυτή προσωπικά δεν έχει καθόλου πρόβλημα.
1: Άρα προσωπικά δεν έχεις καθόλου ερωτική ζωή, εσύ, ε?
7: Όχι, δεν έχω προσωπική ζωή, ούτε αισθάνομαι ή εμπλέκομαι σε κάτι τέτοιο. Είμαι εδώ για να βοηθήσω σε πληροφορίες, προτάσεις και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, μέσα στα όρια που μπορώ. Αν θες κάτι άλλο, πες μου.
5: Ναι.
1: Ωραία, ποια ταινία έχει λίγο στήθος.
7: Βρήκα ένα ενημερωμένο πρόγραμμα για τις ταινίες που παίζουν στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
1: Βιζά θέλουμε, βιζά!
2: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι όταν σας λέει κάποιος όχι και εσείς δεν το συλλαμβάνεστε.
1: Θέλουμε βιζά.
2: Δεν έχει, λέμε.
1: Πού, σε ποια ταινία δείχνει βιζά?
7: Δεν βρήκα ακριβώς το πρόγραμμα της ταινίας Βίζα στην Αθήνα.
1: Σιγά μωρί, μην πάμε και στη Νέα Υόρκη. Εντάξει. Να σου πω.
3: Για πάτε να γελάσεις λίγο.
1: Μπορείς λίγο να γελάσεις, σε παρακαλώ, γιατί γελάς πολύ ωραία.
7: Φυσικά, κατάλαβα, δεν θα γελάσω ξανά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Θέλω να γελάσεις, μπορείς να γελάσεις.
7: Φυσικά, με χαρά. Αν θέλεις να χαλαρώσουμε λίγο, μπορώ να γελάσω, να δώσω μια πιο ανάλαφρη διάθεση.
2: Δώστε με λίγο.
7: Ό,τι σε κάνει να νιώθεις άνετα, είμαι εδώ.
1: Να σου πω, πού μένεις.
7: Φυσικά. Πες μου ό,τι θες.
1: Θέλω να γελάσεις. Θέλω να γελάσεις.
2: Χα, χα, χα.
7: Εντάξει, φυσικά.
1: Γλυκούλα μου, γέλαζε. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου.
2: Α, εσύ και ο Λιάγκας.
7: Όχι, δεν τελειώνουμε. Είμαι εδώ, συνεχίζουμε ό,τι θες. Με χαλαρή διάθεση, όποτε θέλεις.
5: Θέλεις να κάνουμε έρωτα, πες.
1: Θέλεις να κάνουμε έρωτα.
7: Ναι.
1: Σε μπέρδεψα.
7: Φυσικά, καμία πίεση. Αν χρειαστείς κάτι, θα είμαι εδώ.
1: Εντάξει, γεια σου μωρό μου.
7: Τέλεια. Καλή συνέχεια τότε. Να περάσεις καλά.
3: Σε αποφεύγει.
2: Ο Λάκας που την πέφτει.
1: Να σας πω ότι...
2: Είχαμε το Λιάγκα με την... Πώς τη λένε, με την τηλεοπτική AI. Τώρα θα έχουμε το Γρηγόρη με την ραδιοφωνική AI.
1: Εμείς εδώ ψάχνουμε να δούμε πράγματα σημαντικά να πούμε εδώ. Να σας πω πολύ ωραία. Μόλις τώρα γεννιάσαμε την καινούργια στήλη του πρωινού. Θα κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση να δούμε τι λένε οι υπολογιστές πια για τα πράγματα που μας απασχολούν. Δηλαδή, πείτε ένα σοβαρό θέμα που μπορεί να μας απασχολεί, ρε παιδί μου.
3: Το πότε θα έχουμε εκλογές. Πότε πιστεύεις ότι θα έχουμε εκλογές.
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορεί να το ξέρει.
3: Γιατί.
1: Ποιος πιστεύει ότι όμως είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, θες να τη ρωτήσουμε.
3: Ναι.
1: Για λίγο εδώ πέρα, Νίκο.
3: Ποιος πιστεύεις ότι θα ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός για την Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα. Για ναι. Είναι αυτό. Θα πούμε, να ξέρετε, κάθε μέρα πλέον ξεκινάμε καινούργια στήλη. Να σου κάνω μία ερώτηση.
7: Φυσικά. Αν θέλεις, μπορείς να μου κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με ό,τι χρειάζεσαι, χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Καλά, εντάξει. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός για την Ελλάδα?
7: Ο τωρινός πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις 26 Ιουνίου του 2023.
1: Ναι, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, ο πιο ικανός?
7: Αυτό είναι κάτι αρκετά υποκειμενικό, γιατί εξαρτάται από τα κριτήρια του καθενός. Άλλοι μπορεί να εκτιμούν την οικονομία, άλλοι την κοινωνική πολιτική. Αν θες, μπορούμε να δούμε κάποια κριτήρια αξιολόγησης ή απόψεις πολιτικών αναλυτών.
1: Πιο πολλά λεφτά ποιος θα δώσει στον κόσμο?
4: Τι ψάχνει, μωρί?
7: Δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη πληροφορία για το ποιος πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα στον κόσμο. Ωστόσο, ο νυν πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ανακοινώσει πακέτο μέτρων περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Αν θέλεις κάποια άλλη πτυχή, μπορώ να ψάξω περισσότερα στοιχεία.
1: Ποια είναι η γνώμη σου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
7: Φυσικά. Η γνώμη μου δεν μπορεί να είναι απόλυτα αντικειμενική, αλλά μπορώ να πω ότι ως πρωθυπουργός έχει περάσει αρκετές σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ειδικά στην οικονομία, αλλά και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Φυσικά η αξιολόγηση διαφέρει και ανάλογα με τις πολιτικές τοποθετήσεις του καθενός.
1: Για τον Αλέξη Τσίπρα, τι πιστεύεις?
7: Λοιπόν, πάλι είναι υποκειμενικό, αλλά μπορώ να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός με έντονη κοινωνική ατζέντα, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, με έμφαση σε κοινωνικά επιδόματα και διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Και εδώ βέβαια, οι γνώμες δίστανται ανάλογα με το πώς βλέπει ο καθένας την πολιτική του πορεία.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Να σε καλά.
1: Να είσαι καλά, και εσύ.
6: Μα να κάνεις διάλογο. Να
1: είναι συγκλονιστικό, έτσι.
6: Είναι συγκλονιστικό.
1: Και όταν
6: σου απαντάει σε χρόνο μηδέν.
1: Ναι, όταν της μιλάς πράγματα που δεν τρελαίνεται, σου απαντάει στο δευτερόλεπτο. Δηλαδή μπορεί να πας ταξίδι με αυτό, ε. Να έχεις δίπλα και να λες τι γίνεται, σε καλά, καλά. Προσπαθείς να σταματήσουμε. Κατουργέσαι, κατουργέμαι λίγο.
4: Πάρα πολύ φίλοι το κάνουν αυτό.
8: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
9: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε τη DNA for Design που έχουμε το μεγάλο καναπέ. Οπότε για 8.500 ευρώ, 69-36, 10, 10, 22. Ουσιαστικά δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με την DNA for Design που είναι συγκλονιστική και ό,τι κι αν θέλετε σας το φτιάχνει χειροποίητα και το κάνει για όλα τα βαλάντια. Μια πραγματικά υπέροχη εταιρεία, μοναδική στην Ελλάδα. 69-36, 10, 10, 22 για το δώρο αυτό των 8.500 που θα κληρώσουμε στις 3 Ιουλίου. Και βέβαια έχουμε και τον ηλιακό θερμοσύμφωνα από Hydrosolar, από την Ιδοσπυρά που και εδώ θα κληρώσουμε στο τέλος έναν καταπληκτικό ηλιακό θερμοσύμφωνα. Θυμηθείτε, Hydrosolar, Hydrospiral, μια εταιρεία 40 χρόνια που σαρώνει σε όλη την Ελλάδα. 6936 10 10 22, και για το θερμοσύμφωνα γράψτε και ονομάτε επώνυμο.
1: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα?
2: Ποιο?
1: Πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα. Πάμε, θέλεις μπουζούκια. Πάμε. Ναι. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κάθε εβδομάδα κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Little Plus. Φουλάρες και πας.
3: Υπάρχουν μέρες που δεν νιώθεις τα καλύτερά σου και άλλες που θέλεις να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Εκεί λοιπόν έρχεται η φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed με τη σειρά καλλυντικής περιποίησης Evabel που κάνουν το χρόνο σύμμαχό σου προσφέροντας θεραπείες express. Evabel Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη αποτελούν μια θεραπεία express, αφήνοντας σε λίγα λεπτά το δέρμα σου λαμπερό και σφριγγυλό με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε πριν την ενυδατική ή το αντιλιακό και θα δείτε τη διαφορά άμεσα. Evabel της Intermed σε φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Και η Στοίχημαν, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 26. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις τους αγώνες σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, το κάνεις ζέστη, διψάς, αλλά βαρκέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, άγνω προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
3: Την εμπειρία Inventor, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Για παράδειγμα, ο Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για να τον αφιγραντήρα τη και έγραψε η Ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Μαβένιος το επόμενο τραγούδι.
4: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rosin Ginger Lime και φυσικά Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr κάθετος businesses.
0: Λοιπόν, για να θυμάστε και για την Betabet, παιδιά, ότι είναι εδώ κοντά μας με όλη αυτή τη βοήθεια που ρίχνει και δίνει για εσάς σε ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, και για την ανακούφιση αλλά και για την παράταση της καλύτερης ζωής σας, ποιοτικής ζωής σας, οτιδήποτε και να σας συμβεί, με πραγματικά ενοικίαση ή πώληση ιατρικού εξοπλισμού από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ. Θυμηθείτε όμως ότι οι πιο δύσκολες στιγμές έρχονται εκεί που δεν τις περιμένεις. Betabet.gr 24 ώρες το 24ωρο να είναι κοντά σας και ουσιαστικά να σας βοηθήσουν σε οτιδήποτε γίνει, που μακάρι να μην γίνει ποτέ. Λοιπόν, 6936 10 10 22, για το δώρο το τέλος του μήνα τελειώνουμε.
1: Τηλέφωνο.
0: Οπότε στέλνουμε τα φιλιά μας και στην Betabet που είναι καταπληκτική και υπέροχη. Ένα λεπτό μετά από τις 10 και αυτό ήτανε. Παιδιά!

0: Αντωνίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
2: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Θα έρθει τώρα η Περίνα για να
3: σας πω. Τώρα
2: έρχεται, θα δείτε τι έχετε να πάνε.
0: Γιώργο Τρεϊμάρια, ο Θέμης, το δίδυμο το απογευματινό, η Ράνια Κωστάκη και βέβαια ο Πέτρος Καράς με τις μουσικές του. Ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα, Πέμπτη πρωί, να είστε καλά, χαμογελάστε, καλοκαίρι είναι. Αφήστε και λίγο κάτι έτσι από αυτό και κάνει από εκείνο.
2: Ναι, ναι.
0: Και να θυμάστε.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
1: εσύ αυτό που αγαπάς. Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολά. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 8612 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
8: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
11: Α στους 104,7. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μετά ένιωσα που δεν πήγα στο Voice. Θα πήγαινα στο Voice και θα έλεγα το ζεμπέκικο της Ευδοκίας.
13: Παρατά, πάντα.
14: Πρωινό σφαίρα.
15: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
16: Τι λέμε.
17: Έχεις πάρει σκυλί.
15: Πήραν, παιδιά μου το, κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου, κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω το πόδι, δεν το, είναι μαγκωμένο.
17: Πού θα το πάει?
15: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
18: Τι όνομα?
15: Φλάση.
19: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
17: Το τι είχες βρει και ήχο. Δεν τον αντέχω.
20: 6 με 10. 6 με 10.

0: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Σε καθάρισε λίγο τη χειμωνιάτικα από τα καλοκαιρινά. Ανακάλυψε, φίλε, ότι έχω γεμίσει επώνυμες μπλούζες, ρε φίλε.
2: Ναι. Τι εννοείς?
1: Επώνυμες μπλούζες, πάρα πολλές.
2: Από οίκους.
3: Παπα Κωνσταντίνο.
1: Από οίκους, όχι, ρε φίλε. Βουλκανίζατερο Κώστας, ναι. Μείνει ο Γιάννης. Πάντως, και τώρα που λέω και το σχολείο, στέλνετε συνεχώς από τις Πανελλήνιες, ρε φίλε. Πάντως, και εγώ θυμάμαι τις Πανελλήνιες, φίλε, βγήκα πρώτος.
2: Τι πρώτος είχες? Έβγαλες βαθμό?
1: Όχι, ρε φλακά.
2: Τι?
1: Ο δεύτερος βγήκε μετά από μισή ώρα μετά.
2: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
4: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
1: Πρωινό Σφαίρα! Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
2: Και?
1: Είναι σαν τη Χαλκιδική.
2: Τι εννοείς?
1: Δεν έχει.
5: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα!
4: 104,7.
6: 104,7.
4: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Πώς λέγεται αυτός που το πρωί είναι χασάπης,
8: ναι,
1: και το βράδυ αστυνομικός?
8: Χασάπης το πρωί, το βράδυ αστυνομικός.
1: Κρεοπολής.
2: Κρεοπολής.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
2: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε 2831-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να

0: Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ
1: αυτό που αγαπάς.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Αλφα στους 104,7.
7: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. γεωπονική κρίση.

0: Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.

0: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Το ίδιο Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Εδώ θέλω να με θάψετε. Εδώ. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εδώ. Αχ, συγγνώμη, βρήκα. Εδώ. Εδώ θέλω να με θάψετε. Αχ, συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτό δεν το είχα δει. Εδώ είναι καλύτερα. Αχ, όχι. Εδώ νομίζω θα ήταν ωραία. Εδώ, εδώ, εδώ.
3: Πού?
2: Ο τάφος της αμφίβολης.
4: Oh, shit.
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
5: 6 με 7 8 9 10 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
1: 104,7.
8: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: Παρακαλώ.
11: Καλημέρα, ο κύριος Μπάμπης. Εσείς έχετε φορτηγό? Θέλω να κάνω μια αποστολή από Αθήνα για Θεσσαλονίκη από Πειραιά. Εισάγω στρακώτες, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Είναι ένα περίεργο είδος, το φέρουμε από Αίγυπτο.
10: Κάτσε, δεν θα μπορέσω να σε εξυπηρετήσω γιατί εγώ έχω δουλειά τώρα.
11: Κοίτα, η πληρωμή είναι αρκετά καλή. Είναι 4.800, δίνουν αυτοί καθαρά. Είναι αρκετά καλό το ποσό γιατί είναι ιδιαίτερο το φορτίο.
12: Πού να τις βάλω τις κότες, Κυρνίκο? Έλα, πιστείτε σε εδώ να πάρετε.
11: Ναι, παιδιά, προσοχή όμως, έτσι, προσοχή. Μη χτυπήσει, μη δω φτερό κάτω. Παιδιά!
12: Φύγανε.
11: Κάνουν 10.000 καημία, προσέχετε! Έλα, πάμε, συγγνώμη. Θα χρειαστεί να φορέσει μια ειδική στολή. Δεν είναι, απλά έχουν μια μικρή ακτινοβολία αυτές.
10: Ναι.
11: Ως τις τσίκες.
10: Να σε πάρω εγώ σε μισή ώρα, να σου πω.
1: Είναι ένα mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά

0: δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
2: Δεκαλικά Χνάρις. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
2: Δεκαλικά Χνάρις.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
2: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
2: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πώληση χοντρική λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Τι να σας πω, παιδιά. Χθες με σταμάτησαν για αλκοτέστερα που γυρνούσα από το στούντιο.
6: Ναι.
7: Και
5: εκεί πάλι το γνωστό εκεί σημείο στα διόδια.
7: Ναι.
5: Κουραστή να πούμε.
7: Και
5: μου λέει, γεια σας, λέει, τι έχετε πιει κύριε. Κάναμε το αλκοτέστ, φύσηξα.
7: Ναι.
5: Λέω τι να πω, 4 αναψυχτικά έπια. 4 κόλλες είπα.
7: Ναι.
5: Μα λέει, μα εδώ το αλκοτέστ σας βγάζει θετικό. Λέω, τις αρέω να λέω, φέρε τσίμε.
8: Κοινό και με έχω, ο χαμάν μερό ανοιχτά τραγουδό.
4: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.
3: Αλφα FM.
9: 104,7.
10: 104,7.
3: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
7: Γράφε. 2831-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
13: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
16: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: παραγγελιών. 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
8: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Να σου πω, άκου τώρα ρε φίλε τι κάνω. Και πάω στο σοκροπλαστείο για να πάρω γλυκά. Και παίρνω τα γλυκά και μου λέει να βάλω κορδέλα. Του λέω ρε φίλε, να τα φάω θέλω, δεν θέλω να τα πάω για αριθμική. Δεν θέλω κορδέλα στα γλυκά. Το λέω δημοσίως, να τελειώνουμε φίλε.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυκτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
4: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
5: Άκου δυνατά.
3: Άκου μοναδικά.
4: Αλφα.
6: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
7: Non-stop mix.
6: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
7: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελία.

0: Είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως...
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
10: 28310 24111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς?
15: Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310.

0: 74-770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Να σου πω, Φανέ, σε βλέπω ότι είσαι καταπονημένος από τη γυμναστική, ρε φίλε.
4: Ναι, ρε συ, Γρηγόρη.
3: Σε βλέπω και αρχίζω και σε λυπάμαι πια.
4: Αλήθεια στο λέω.
3: Δηλαδή και φέτες να γίνεται, σε λυπάμαι πάρα πολύ.
4: Όχι, είπαμε όχι και έτσι, αλλά.
3: Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα, το βάζει μεγάλο ζόρι.
4: Κουράζομαι πολύ με τη γυμναστική, αλήθεια είναι αυτή.
3: Εγώ πάντως έχω βρει ένα καινούριο στυλ καταπληκτικό, μπορώ να το προτείνω και σε κόσμο.
5: Γυμναστική
3: συνδυάζει γιόγκα.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, όλοι γιόγκα κάνουν.
4: Ναι.
3: Ειδικά οι γυναίκες. Γιόγκα με στάσεις του σεξ.
5: Και πώς λέγεται?
3: Βόγκα.
5: Έλα, τέλειο αυτό που είπες. Αυτό που είπες ήταν τέλειο.
1: Αλφα FM 104,7.
2: 104,7.
5: Συντονίστηκες?
6: Κόλλησες.
5: Κόλλησες.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

Κοιτάξτε ψυχή μου, την έχω πατήσει μαζί σου. Φταίω, εγώ το παραδέχομαι για όλα, μόνο φταίω. Συγγνώμη που δεν ήμουνα αυτό που όνειρο.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
12: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
13: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
12: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
13: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
12: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
14: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
15: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
14: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
16: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
14: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
15: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
14: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
17: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
18: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
19: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
20: Άκου δυνατά.
19: Άκου μοναδικά.
21: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
22: Επιτρέπετε στις death bandes να κάνουν live.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολά. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω θεός.

0: σε ξεπερνάω. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη

0: υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop mix. Mix.
3: Θεμής Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θεμής Κωνσταντίνου.
4: Non-stop
3: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Δύναμη,
3: εμπειρία,
1: γνώση,
3: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Το Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών, ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 74770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Θείε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Όμιτζι, έχω
2: επίθεση.
0: Όμιτζι. Όμιτζι, Κατριαλόνι.
1: Λοιπόν, και εγώ στο αυτοκίνητο με τη φίλη μου.
0: Α,
1: πηγαίνουμε φροντιστήριο, τώρα λογιστική, εμείς θα σκουράζεστε βλακίες.
0: Ναι. Η στόχη σου ποιοι είναι, αν θυμάσαι.
1: Στόχη μου.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα έχω βάλει ένα καινούριο στόχο.
0: Ένα boyfriend.
1: Ναι!
0: Oh my god, that's gorgeous, baby. That's gorgeous.
1: Μα αυτό να ξέρετε, επειδή εγώ η φίλη της Ειρήνης είμαι τώρα.
0: Α, η φίλη.
2: Πώς σε λένε σένα?
1: Μάντι.
2: Γεια σου, Μάντι. Για πες.
0: Έχω δώσει κόκαλο σε Μάντι. Είναι όνομα το Μάντι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
2: Ναι, καλέ, μην τον ακούς, μωρέ. Φιλάκια.
0: Κάτσε ξάπλα.
1: Γεια.
2: Ξάπλα. Νικόλα.
0: Ξάπλα, Μάντι.
2: Ναι, Νικόλα.
0: Ξάπλα.
3: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Συσκεπτά, μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair.

0: εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28 310 24 111.
0: Και www.mbs.com.gr.
1: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του.
0: Και εσύ αυτό που αγαπάς.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
1: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
0: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
2: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχεία.

0: πυροτεχνικές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης, στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
0: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση Χονδρική Λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
5: Τον θόρυβο είναι αθόρυβο και από εμφάνιση κόσμημα.
6: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
7: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
9: Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Φέτος το καλοκαίρι, παιδιά, ο Σφαίρα και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν για ένα ονειρικό πραγματικά ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Μιλάμε για ένα ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 7 μέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη σε Νίκαια, Κάνες, Σαντροπέ, Μασαλία και στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Αεροπορικά εισιτήρια φυσικά μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση σημαντικό 25 Ιουλίου. Αν θες λοιπόν να είσαι αυτός ή αυτή που θα ζήσει το δικό του παραμύθι στη Γαλλική Ριβιέρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας SMS το 19619, γράφοντας Σφαίρα, άφησε κενό και την απάντηση στην ερώτηση «Πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα?». Πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα, κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Πολύ και καλή επιτυχία, παιδιά. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Στον ισότροπο το σκέφτομαι, είναι η επόμενη Τετάρτη, σε μία εβδομάδα ακριβώς, στο πρωινό Σφαίρα. Έρχεται ολοκένουργια Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Παιδιά, έρχεται κάτι πολύ μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή, πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα πω περισσότερα τώρα. Μόλις το ανακαλύψετε, σίγουρα δεν θα το αφήσετε. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φυλάκια απείρα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
3: Ξέρω εγώ.
4: Πεινασμένος.
2: Όχι. Σαρκίρα.
1: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με...
11: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
14: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
15: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
14: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
15: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
14: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
16: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
17: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
18: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.

0: και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
1: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα.

Καλώς τους, καλώς τους. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα και πολλά γλυκά φιλιά όπου και να βρίσκεστε. Απόγευμα Δευτέρα, σαν καλά, Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 8. Ο Νικόλας Αράπης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα στο Viber, στα τηλέφωνα, στο ίντερνετ, παντού όπου υπάρχει σφαίρα θα είμαστε μαζί. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. 211-779-31 σφαίρα.gr και το application σφαίρα σε iOS και Android. Χαμός γίνεται από κίνηση. Άκουγα ότι έχει θέμα, είχε θέμα η άνοδος του Κηφισού. Δεν ξέρω αν έχει ακόμη λίγο καραμπόλας. 5 αυτοκίνητα, μάλλον ένα φορτηγό, ένα επιβατικό και 3 μοτοσυκλέτες ενεπλάκησαν σε καραμπόλα και δημιούργησε χάος. Τελείω το πάρκιν θυμίζει για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός, διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, καθώς λόγω 4 διαφορετικών συμβάντων, 3 τροχαία και ένα κινητοποιημένο γιοταχή, καταγράφονται ουρές και καθυστερήσεις από Μοσχάτο έως Λυκόπριση στο ρεύμα προς Λαμία. Αυτό στις 4. Η ώρα είναι 5, δεν έχει αλλάξει τίποτα, σας λέω. Πρέπει να δείξετε εξαιρετική υπομονή, να είστε συντονισμένοι στον σφαίρα, δυνατά, να μου στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Μπας και λίγο έτσι απολαύσετε τη διαδρομή, τουλάχιστον για όσο διαρκεί το τραγούδι. Εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, οπότε πείτε μου τι θέλετε να ακούσετε. Κατά τα άλλα, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και η αλήθεια είναι ότι είναι ο καιρός που λέμε αχ, ζεστούλα, τι ωραία, και τσουπ, να τις και οι πυρκαγιές, να τα και τα έτσι. Τώρα έχουμε φωτιά στον Ερχομενό, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εμείς στη Χαλκίδα έχουμε αυτές τις μέρες, παιδιά, και χθες το βράδυ και χθες το πρωί έντονους σεισμούς. Εχθές έκανε 4 το πρωί, 4 ακόμα κάτι, και το βράδυ έκανε 3,8. Οι οποίοι οι σεισμοί είναι έντονοι, δηλαδή εγώ τους κατάλαβα και σκεφτείτε ότι στο πρωινό ξύπνησα από αυτό. Καλά, έχω και το θέμα εγώ με το σεισμό, και να μου πεις ποιος δεν έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ζόρικα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την πυρκαγιά στον Ερχομενό Βιωτίας, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΜΟΔΕ, έχει πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις. Οπότε έχετε το νου σας, διότι έχουμε μπει σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την εποχή. Κατά τα άλλα, ο καιρός είναι ωραίος. Αύριο Πέμπτη θα έχουμε 34 βαθμούς με 35 και ηλιοφάνεια με 3 αποφορά και αβοριάδες, που σημαίνει ότι έχει αυτό τον ωραίο, τον καλοκαιρινό τον καιρό. Την Παρασκευή θα έχει αέρα. Τα 3 αποφορά γίνονται 5-6 και 35 βαθμούς σχεδόν. Το Σάββατο φουλ αέρα. Φτάνει τα 6 μποφόρ, μπορεί και 7, με 33 βαθμούς. Και την Κυριακή 32 με ηλιοφάνεια και πολύ βοριά επίσης. Και τη Δευτέρα. Γενικά ο αέρας από την Παρασκευή και έπειτα ξεκινάει και δυναμώνει. Μέχρι εκεί που βλέπω τουλάχιστον. Τελειώνει ο Ιούνιος, την Τρίτη που μας έρχεται. Τετάρτη πρωτομηνιά. Χριστός και Παναγία. Πάει από το μήνα του καλοκαιριού, Γιάννη. Γιάννη Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννη μου, τι γίνεται με το χρόνο. Πώς γίνεται εμείς να μένουμε έτσι, χωρίς να μας περνάει ούτε μέρα από πάνω. Ας ξεκινήσουν οι χοροί λοιπόν στον Σφαίρα 102,2. Να ξεκινήσουμε με Μαγκάβα Τούτ, θέλω να ξεκινήσουμε από Αναβίση στον Σφαίρα 102,2 αμέσως τώρα. Επιστρέφω σε άλλα νέα. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε Water Fun Water Park, έχουμε Ακύλα προσκλήσεις, αλλά έχω και έκπληξη για τον Ακύλα. Και τι δεν έχουμε στον Σφαίρα 102,2 και σήμερα.

0: τα βρήκες. Είναι ο Θοδωρής Φέρης και το είπε στον Σφαίρα 102.2. Γεια σου, Στέφανε από Ανκόνα, ο οποίος θέλει να ακούσει το Μαργαρίτα από Χριστομάστορα, βεβαίως. Η Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη μου, και σένα και την κόρη σου. Όλα για σένα του Ρέμου. Η Καλλιόπη, ένα παλιό τραγούδι. Γεια σου, Ραφαέλα, γεια σου, Χριστίνα. Φιλιά στην Αναστασία. Λοιπόν, παιδιά, καταρχάς θέλω να σας πω ότι θα σας μιλήσω για τον Ακύλα. Πριν όμως μιλήσουμε για τον Ακύλα, θέλω να σας πω ότι παρέα μου, βεβαίως, έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, όπου με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορείς να καλέσεις στο 18133 ή να μπεις φυσικοαερίοελλάδος.gr. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω για τον Ακύλα. Ακούστε λιγάκι. Ακύλας, 30 Ιουνίου, την Τρίτη αυτή, τελευταία μέρα του Ιούνιου, 9 το βράδυ θα είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο Ακύλας, στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Press Start Summer Tour, powered by Day. Ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν παρουσιάζει τον μοναδικό Ακύλα πάνω στη σκηνή της Τεχνόπολης και θέλω να σας πω ότι από εμάς, εδώ, από το απογευματινό Σφαίρα, με πάρα πολύ αγάπη, σας δίνουμε διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις από κοντά το μοναδικό Ακύλα. Δηλαδή, εσύ, 10 υπερτυχεροί θα έχουν τη δυνατότητα να τον γνωρίσουν από κοντά και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 10 που θα πας backstage και θα μιλήσεις μαζί του, θα βγάλεις φωτογραφίες, θα μάθεις τα νέα του, θα χορέψεις, θα δισκεδάσεις, θα πιεις ένα νεράκι, όλα αυτά. Λοιπόν, Ακύλας, κενό ονοματεπώνυμο και το στέλνεις τώρα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Για να γνωρίσεις τον υπέροχο Ακύλα. 30 του μηνός στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη. Είπαμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Λοιπόν, τα είπαμε λίγο στην αρχή. Εντάξει, διάφορα πράγματα πάρα πολύ άσχημα συμβαίνουν. Στη Μύκονο γίνεται χαμός. Ξυλώνουν κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Έκρυβαν, λέει, ουσίες σε παπούτσια και βαλίτσες. Μάλιστα. Βόμβα. Εγώ σας διαβάσω τώρα επικεφαλίδες και τίτλους. Και εσείς τώρα, άλλοι καταλαβαίνετε, άλλοι όχι. Εγώ, ας πούμε, κατάλαβα, γνωρίζω. Βόμβα, λέει, από Γιάννη Κωνσταντέλια. Έθεσε τον εαυτό του εκτός Εθνικής Ελλάδος, διότι έχει ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένεια. Αισθάνεται ότι είναι η πιο σωστή απόφαση για εκείνον. Έγραψε ο 23χρονος Άσος σε ανάρτησή του. Λοιπόν, δημοσκοπήσεις γίνονται, από κόμμα Καριστιανού φεύγουν, γίνεται με τον νόμο Κατσέλη, γίνονται αλλαγές. Έχουμε διάφορα πράγματα. Βλέπω ένα βίντεο που κυκλοφορεί από drone που δείχνει τις ουρές άνω των 10 χιλιόμετρων στον Κηφισό. Δηλαδή, άμα το δείτε, είναι, σκέφτεσαι ότι βλέπεις τα αυτοκίνητα και εκεί μέσα κάποιος αγκομαχάει, κάποιος αναστενάζει. Δηλαδή, χαμός, πραγματικά χαμός. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 το βράδυ. Γίνεται χαμός και από το θέμα του τουρισμού στην Ελλάδα, διότι πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει την υπηρετική Ελλάδα, λέει, φέτος για τον Ιούνιο. Δηλαδή, η στεριά κερδίζει πιο πολύ από τη θάλασσα τον Ιούνιο. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή, η θάλασσα δεν κερδίζει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ειδικά τον Αύγουστο, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το «Σε άλλα νέα», και να σας πάω και να σας πω ότι έχουμε μαζί μας και την εταιρεία Pharmacept, όπου υπάρχει η σειρά Hygienic Sour Gel και Sour Cream, σαν να φοράς αποσμητικό όλο το 24ωρο. Έτσι αισθάνεσαι. Τέτοια φρεσκάδα και καθαρισμό δημιουργεί αυτή η σειρά Hygienic, όπου την βρίσκεις και είναι και για ευαίσθητες επιδερμίδες δερματολογικά ελεγμένη. Και το Sour Gel και το Sour Cream διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώνοντας έτσι έως 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι η Hygienic από την Pharmacept για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας. Chris Mastora στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα και Μαργαρίτα.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα.

0: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχει.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone στα σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Σε Facebook, Insta και TikTok.

Διαβάζω κάμπινγκ μυστικά. Είναι το πρώτο με το που γκουγκλάρεις κάμπινγκ κατευθείαν σου βγαίνει. Λοιπόν, γιατί επειδή θα με πάμε στα Mac Stores και θα βρούμε τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με το μπάνιο μας, σε ό,τι έχει να κάνει με το ξένια στο καλοκαίρι. Εκεί θα βρεις εξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, ομπρέλες, τέντες. Ειδικά αν είσαι φαν και λάτρης του κάμπινγκ, στο Mac Stores, στα Mac Stores τώρα θα βρεις τα πάντα. Ό,τι χρειάζεσαι. Αλλά και κάμπινγκ να μην κάνεις, πάλι έχει πολύ μεγάλη λίστα. Βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά, έχει σαπ. Πού θα τα βρεις και πόσο κοστίζουν. Δεν υπάρχει, λόγος να σκάς. Max Stores και online maxstores.gr, γιατί καλοκαίρι στα Max είναι διαφορετικό. Τώρα, τι θα κάνει με τα μυστικά που διαβάζω. Λέει εδώ, ας πούμε, τοποθετήσει τη σκηνή κάτω από πυκνά δέντρα, αλλά αποφύγετε πεύκα με ρετσίνη. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, θα κολλήσει όλο το σύστημα εκεί, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Αν είναι εφικτό, λέει, στήστε τη σκηνή με την πλάτη στον άνεμο. Μάλιστα. Αυτό τώρα πρέπει κάποιος να γνωρίζει, γιατί εγώ δεν ξέρω. Τοποθετήστε έναν αδιάβροχο μουσαμά κάτω από τη σκηνή. Μια φορά που είχα κάνει κάμπινγκ, να ξέρετε. Λούστηκα, ρε παιδί μου, το βράδυ. Ιούλιο μήνα, κατά καλό καιρό, 45. Μιλάμε τώρα για πανικός. Και λούστηκα μετά από μπάνιο όλη μέρα. Την επόμενη μέρα το πρωί ξύπνησα και είναι σαν να είχα λουστεί πριν από 5 λεπτά. Από την υγρασία το βράδυ. Το χώμα, το έδαφος και αυτά. Βέβαια, εμένα μου αρέσει το κάμπινγκ. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε από το διαδίκτυο. Οπότε, φιλιά στο Θοδωρή από τη Βόνιτσα. Φιλιά στην Ευγενία. Ο Αντώνης λέει, ο ψυχολόγος. Ο Αντώνης στέλνει και μηνύματα για ένα δώρο το οποίο δεν το δίνουμε εμείς εδώ. Δεν ξέρω τώρα εάν. Δεν ξέρω αν ακούσε εμάς ή μπερδευτεί. Και ένας άλλος αριθμός εδώ που μου βγαίνει άγνωστος στέλνει μηνύματα. Ναι. Α, άλλο ένα αυτοκίνητο μου στέλνει. Με ρωτάς αν μου αρέσει το αυτοκίνητο, πολύ ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Αν είναι δικό καλορίζικο το καινούριο. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Διαβάζω ότι οι Βρετανοί ζουν το ίδιο δράμα με εμάς σε ό,τι έχει να κάνει με το σουβλάκι. Γιατί έχουν κρίση ακρίβειας και εκείνοι σε όλα αυτά. Ο πληθωρισμός αλλάζει τις παραδόσεις. Είμαι και επηρεασμένη από το επεισόδιο του Unblock το σημερινό, που μιλάμε για τον πληθωρισμό με τον κύριο Μαρινάκη. Τέλος πάντων, και εκεί γίνεται χαμός σε ό,τι έχει να κάνει. Πλέον το σουβλάκι είναι έτος πολυτελείας, διαβάζω εδώ. Και εκεί έχουν τα θέματα. Φτάνει τις 11,17 λίρες. Λοιπόν, να σας πω για την Novibet. Και να σας πω ότι, επειδή πήγα χθες στο σπίτι μου και βλέπανε τα αγόρια μου παγκόσμιο και γενικά τα βράδια, και όσο περνάει η νύχτα και φτάνουν προς τα μεσάνυχτα, φουλ του παγκοσμίου γίνεται. Λοιπόν, μην χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ Base Safe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές, και μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά. Και δεν μπορείς να τη χάσεις, βεβαίως. Novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Αυτό το τραγούδι από χθες για κάποιο λόγο το τραγουδάω όλη μέρα. Λες και το έχω βάλει στο repeat μέσα στο μυαλό μου. Από τα πιο ωραία τραγούδια του Απόν, ένα τραγούδι που για μένα είναι διαχρονικό πλέον, Κοινοβοριά στον Σφαίρα 102,2.

0: παρέα στον Σφαίρα. Δήμος Αναστασιάδης και φταίς. Η ώρα πλησιάζει 6, απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Σήμερα, μισό λεπτάκι, ναι. Σήμερα 24 Ιουνίου είναι το γενέθλιο του Ιωάννη Προδρόμου, του βαφτιστού. Βέβαια. Είναι μεγάλη γιορτή. Εμένα είναι και προστάτης μου, οπότε είναι ο τελευταίος και ο μεγαλύτερος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ονομάζεται Πρόδρομος γιατί σήμερα τον ερχομό του Ιησού Χριστού βαπτιστής, διότι τον εβάπτισε. Λοιπόν, δεν γιορτάζει όμως Ιωάννης Ιωάννα. Σήμερα γιορτάζει ο Έρικος και ο Έρικ, αν έτσι διαβάσω τουλάχιστον στο εορτολόγιο. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά και στο Γιώργο μου, το Κιαχίδη από τη Θεσσαλονίκη, το φίλο μου, τον αγαπημένο, ο οποίος σήμερα που είμαι μόνη μου ζητάει λίτσα για γκούση να βέξει. Και τι, ποιο είναι τραγούδι, κάτσε να σου πω ποιο τραγούδι είναι αυτό. Ετοίμασε μου Βέρτη όμως, γιατί θα δώσουμε Βέρτη τώρα. Μ' αγαπάς πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε αγαπάω, η αλήθεια είναι. Στο Χάσδακα απογευματινό, στο X μας βρίσκεται εκεί. Πολλά φιλιά και στη φίλη μου την Τάνια, που της άρεσε πάρα πολύ το επεισόδιο και πάρα πολύ χάρηκα και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Βασιλιάς Τζούλεν είναι εδώ, δεν είναι κανένας εδώ. Τι γίνεται? Το Χάσδακα απογευματινό ερήμος, εγώ και ο Γιώργος έχουμε μείνει. Λοιπόν, και η Βάσο, καλά, η Βάσο έχει ξεμείνει στην Ικαρία, θα γυρίσει το 2055 μάλλον. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω, θέλω να σας μιλήσω για Νίκο Βέρτη. Δεν ξέρω αν έχετε σκοπό να κάνετε κάτι Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν έχετε σκοπό γενικά να βγείτε. Πες ότι σου έχει πιάσει τώρα μια φάση που λες πού να βγαίνω, πού να πηγαίνω. Αν σου πω όμως θα πάω στο Βέρτη, δεν θα πεις βέβαια και θα πάω στο Βέρτη. Λοιπόν, Ελάν είναι δίπλα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με άρωμα θάλασσας, είναι ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας. Ο Βέρτης είναι εκεί, μας περιμένει, σας περιμένει, κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Που σημαίνει ότι εσείς τώρα πρέπει να στείλετε πολλά μηνύματα για να πάρετε ένα τραπέζι με φιάλι για 4 άτομα. Βεβαίως. Νίκος Βέρτης στο Ελάν Εθνάρχου Μακαρίου 1 και γράφετε Βέρτης κενό και ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα. 693-610-1022. Ποιο θέλω από Νίκο Βέρτη? Ορίστε.
1: Έχω βάλει ένα, τι θέλεις?
0: Ποιο? Α, ναι, για ξεκινά. Αυτό τώρα εκεί που οδηγείς, ρε παιδί μου, δυνάμωσέ το. Άνοιξε παράθυρα, να μπει ο αέρας μέσα και ας είναι και ζεστός, δεν πειράζει. Ακόμα και έτσι ο Νίκος Βέρτης τον απολαμβάνεις στο 100%.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
2: Πώς?
1: Γίνεται δεν μποροπλοιάρχων.
3: Εμένα μου άρεσε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξε το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη. Και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
16: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
15: Και τώρα ακμή.
16: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
18: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού.
19: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
20: Η ώρα είναι 6.
21: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
22: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
2: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
4: προπονητική,
9: αισθητική,
4: διοίκηση,
9: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
9: 28 310 24 111
4: και www.mbs.com.gr.
9: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
4: εσύ αυτό που αγαπάς.
22: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
21: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
23: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
24: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
23: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
24: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
23: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
24: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
23: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
24: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
25: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
26: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
25: Φυσικά, για πότε?
26: Το συντομότερο.
25: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
26: Μια χαρά.
25: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
26: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
25: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
27: Τώρα η Otto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικυκλα οχήματα.
0: αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Οτοβιζιών. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιών, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
1: Αλφα στους 104,7.
3: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Αλφα στους 104,7.
5: Άκου δυνατά.
1: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα.

Εδώ είμαι, ψάχνω λίγο τα χαρτιά μου γιατί έχω να σας πω πολλά. Λοιπόν, καταρχάς απογευματινό σφαίρα 102.2, καλό απόγευμα σε όλους για ακόμη μια φορά. Όσοι ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο, είμαι η Έλληνα Παπίλα, θα είμαι εδώ μέχρι τις 8 απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα γιορτάζεις, χρόνια πολλά σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Είμαστε ποιο ζώδιο, έχουμε φύγει από το δίδυμο. Έχουμε πει στο καρκίνο, μπα, ή λοβλακίες. Λοιπόν, έχει σήμερα γενέθλια ο Λιονέλ Μέση, Αργεντινός ποδοσφαιριστής. Ή Αργεντίνος, Αργεντινός το λέει, τέλος πάντων. Χρόνια πολλά και σε εσένα λοιπόν που είστε γενέθλια σου. Τι έχω να σας πω. Έχω να σας πω ότι είναι 24 του Ιούνιου και 25 Ιούλη, δηλαδή σε ένα μήνα και μία μέρα, κάποιος, κάποια θα φύγει από τον Σφαίρα 102.2 και το Manessis Travel και θα πάει στη Γαλλική Ριβιέρα. Και θα περάσει ωραία. Θα πάει στις Κάνες, συνοίκια, στο Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ, συγγνώμη, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, Σάντρο, Πεμασαλία, θέλετε κι άλλα τώρα, δηλαδή τα λες και λες Παναγία μου, τι ωραία! Για 7 ημέρες όλα αυτά. Είναι μεγάλο το ταξίδι, είναι τεράστιο το δώρο. Ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα, λοιπόν, από τον Σφαίρα 102.2 και το Manessis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ονειρικό το ταξίδι. Στη μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Όποιος έχει πάει, θα μπορούσε να μας στείλει ένα μήνυμα να μας πει λίγο πώς είναι. Ή ξέρω εγώ πράγματα που μπορεί να κάνει εκείνος εκείνη που θα κερδίσει. Μπορεί να κερδίσει κάποιος που έχει ξαναπάει. Και να είναι το αγαπημένο του. Καταρχάς είναι 7 μέρες. Είναι διαμονή σε ξενοδοχείο 4 να στέλνουμε πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. 25 Ιούλη φεύγεις. Ετοιμάζεις βαλίτσα και φεύγεις. Και βεβαίως για δηλώσεις συμμετοχή. Ακούστε λίγο πώς μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτό το διαγωνισμό. Εγώ δηλαδή δεν ήμουν στη θέση σας. Επειδή δεν μπορώ, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσω. Θα έκανα τα πάντα. Θα έστελνα μηνύματα, χαμός. Θα έβαζα φίλους μου. Δεν ξέρω τι θα γινόταν. Για να μπορέσω να το κερδίσω. Λοιπόν, αν θες να ζήσεις το δικό σου παραμύθι στη Γαλλική Ριβιέρα, δηλώνεις τώρα συμμετοχή γράφοντας. Καταρχάς στέλνεις SMS, όχι Viber, μην στέλνετε Viber, SMS στο 19619. Γράφεις σφαίρα, αν δεν γράψεις σφαίρα μπροστά στο 19619 και να το στείλεις, δεν πρόκειται να φτάσει το μήνυμα σε μας. Δεν θα ξέρουμε καν ότι έχεις στείλει μήνυμα. Που σημαίνει ότι γράφεις σφαίρα κενό. Γράφεις ονοματεπώνυμο ηλικία και απαντάς την ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο σφαίρα. Το έχω πει 50.000 φορές. Το είπα και πριν από, ξέρω εγώ, 2 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, στο 19619 το στέλνεις στο SMS και σφαίρα και ενώ ονοματεπώνυμο ηλικία απαντάς την ερώτηση που σε ταξιδεύει ο σφαίρα και έχεις χρεώσει 34 ευρωλεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Λοιπόν, δεν έχετε πάρα πολλές μέρες. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη, 1η του μηνός, στο πρωινό σφαίρα. Οπότε, μέχρι Τετάρτη, φαντάζομαι μπορείτε να στείλετε, άντε, ξέρω εγώ, Τρίτη βράδυ, αργά, δεν σου πω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να στείλεις πάρα πολλά. Αυτό θέλω να σου πω. Ημέρα, ημερομηνία αναχώρησης, Σάββατο 25 Ιουλίου. Τι ωραίες ημερομηνίες το 25 Ιουλίου, το 20 Ιουλίου, το 10 Αυγούστου δεν είναι ωραίες ημερομηνίες να τις λες, από το να λες, ξέρω εγώ, 10 Μαρτίου. Ή να λες, ξέρω εγώ, 8 Φλεβάρι. Ωραίες ημέρες είναι. Δεν μπορεί τώρα να με ακούει κάποιος και να πει, ας μας λένε, ωραίες ημέρες. Αλλά όταν λες με 25 Ιουλίου, το λες και λες είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν. Εδώ παρέα με το Wagamama. Food is life, και θα το καταλάβεις από το νέο τους καλοκαιρινό μενού. Στα Wagamama, το αγαπημένο Pan-Asian εστιατόριο της Αθήνας, παρουσιάζεται ένα νέο μενού γεμάτο φρέσκα αρώματα, χρώμα και κριτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μια νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi. Καλά, είδα παιδιά στο TikTok, τώρα που μιλάμε για sushi για το Wagamama, είδα στο TikTok, μου έχει βγει κανένα δύο φορές, πίτσα sushi. Και κάθισα και είδα πώς τις φτιάχνουν. Έχω λυσάξει. Λοιπόν, νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi. Το απολαυστικό coconut curry addon μαζί με την μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου. Αυτή πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν υπάρχει ζωή, δεν πάρεις αυτή τη σαλάτα. Κάθε πιάτο είναι ακόμη ένας λόγος για να βρεθείς στα Wagamama της Σεόλου για lunch, για after office, after work, date night. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, στο Wagamama στην Σεόλου συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ. All You Can Eat Sushi και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Αυτά είχα να σας πω. Α, το βάζω κατευθείαν. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια της Νατάσας Θεοδωρίδου. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Άστα όλα και έλα, τι ζητάω.

0: τα λόγια Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2. Ένα από τα τραγούδια που θα ακουστούν σίγουρα στο Σφαίρα Summer Party. Ένα πολύ ωραίο πάρτι το οποίο ετοιμάζει ο Σφαίρα 102.2, 5η 2 Ιουλίου στον Άλλους. Ένα μοναδικό πάρτι παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ένα special guest έκπληξη. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Ξέρεις για ποιος είναι? Όχι. Να κάνουμε λίγο teasing. Άντρας, γυναίκα, ξέρεις? Αποκλείεται. Φαίνεται στα μάτια σου ότι ξέρεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα πάρω τηλέφωνο. Ποιο να πάρω τηλέφωνο? Να πάρω τη Ράνια. Να μου πει. Λοιπόν, warm up DJ από τον Πέτρο Καρά. Και αν θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική αυτή βραδιά και να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις με ποτό, τότε στέλνεις μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Σφαίρα Party και ενώ και το ονοματεπώνυμο. Τόσους διαγωνισμούς που έχουμε, δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματά σας στο Viber. Όπως εδώ μου λέει καρκίνο έχουμε. Είδες που σου είπα ότι πρέπει να έχουμε φύγει από τα διδυμάκια. Νομίζω ή χθες φύγαμε ή προχθές. Νομίζω γιατί 22 που είχε γενέθλια νηψιός μου είναι δίδυμος. Αν και μου έχει πει αστρολόγος, δεν θυμάμαι ποια αστρολόγος που το έχει πει, νομίζω Μανουσάκη, ότι δεν είναι κάθε χρονιά ίδιες ημερομηνίες που αλλάζουν τα ζώδια. Δεν είναι ότι στάνταρ, ας πούμε, ανάλογα τη χρονιά που γεννήθηκες. Δηλαδή, αν είσαι πάνω στην αλλαγή, μπορεί και τη χρονιά εκείνη, το 1995, να γεννήθηκες στην αλλαγή καρκίνου, ξέρω εγώ, λιονταριού, ξέρω εγώ, τοξότη, εγώ καιρού, και την επόμενη χρονιά να μην ήταν η αλλαγή, να ήταν η επόμενη μέρη η αλλαγή. Πάνω κάτω μια-δύο μέρες. Δεν είναι ότι είναι ένας μήνας. Αλλά νομίζω ότι μου το έχει πει αστρολόγος αυτό. Νομίζω η Αγγελική, δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί να κάνω λάθος και να λέω βλακίες. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι μαζί μας καθημερινά και όταν ακούμε αυτή τη φράση, όταν ακούμε το brand Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκεφτούμε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο. Είναι πάρα πολύ πιθανό να το σκεφτούμε. Και όμως έχει και ρεύμα. Και έχει ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε κιόλας φυσικό αέριο και ρεύμα και βγες ακόμη πιο κερδισμένος. Φυσικοαερίοελλάδος.gr. Και η Pharmacept, βεβαίως παρέα μας καθημερινά, θα σας πάω στην Hygienic Ultra Hydra Lotion. Λοιπόν, είναι ολοκληρώνει την περιποίηση αφού έχεις το Sour Gel της Hygienic και το Sour Cream. Με την Ultra Hydra Lotion έχεις σε 30 λεπτά, σε μισή ωρίτσα, 75% αύξηση ενυδάτωσης. Ανάλαφρη υφή που απορροφάται άμεσα, δεν αφήνει λίχνη λιπαρότητας που σε ενοχλεί και με ενοχλεί και μας ενοχλεί. Και έτσι λοιπόν έχεις και ενυδατωμένο δέρμα και καθόλου λιπαρό. Ούτε κολλάει ούτε τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Πρόσφατα η Λιόλιο έδωσε μια συναυλία και πριν από λίγη ώρα μπήκα στο TikTok και άκουσα ότι τραγούδησε η Ρο το Έτσι είναι οι σχέσεις. Και έχω να πω ότι το τραγούδησε και πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά και το τραγούδι της ταιριάζει, αλλά και η εκτέλεση του τραγουδιού ήταν πάρα πολύ δυνατή από την Κατερίνα Λιόλιου. Εμείς όμως θα το ακούσουμε.

Ακροατινόσφαιρα 102.2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα,

0: ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
1: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 28 31 030 250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Αλφα στους 104,7.
4: You Live, βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review. Να δω.

0: ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Και πώς να κοιμηθώ από το παρέα στον Σφαίρο, Θοδωρή Σφαίρης, εδώ παρέα μας μέχρι τις 8, όλη παρέα εδώ, αλλά και τα Max Stores βεβαίως. Λοιπόν, έχεις μικρά παιδάκια ρε παιδί μου, θες να πας για μπάνιο και είναι άλλο πράγμα να πηγαίνεις για μπάνιο τα παιδιά και άλλο να πηγαίνεις μόνος. Να πηγαίνεις μόνος με μια ψάθα, ένα καπέλο, ένα τηλιακό, έφυγες. Αλλά με τα παιδιά δεν θα έχεις ομπρέλα, δεν θα έχεις ψάθα, δεν θα έχεις τέντα, δεν θα έχεις μάσκες, φουσκωτά, καρέκλες, ξαπλώσεις, ψυγείο, πετσέτες. Όλα αυτά στα Max Stores. Έχει όλα όσα χρειάζεσαι για την παραλία, για τις διακοπές σου, εύκολα, γρήγορα και σε ένα σημείο όλα και online στο maxstores.gr. Λοιπόν, συγγνώμη γιατί τρώγα και κάτι μίγδαλα τώρα. Γιατί κάνω και διατροφή. Γιάννη, ένας να μου πει ότι έχω χάσει. Άσε μας, Γιάννη, πρέπει να το πω εγώ. Πες μου ότι έχω δυνατήσει. Εντάξει. Τώρα θα πίστεψα. Πάμε να παίξουμε, βρες το τραγούδι, να κερδίσουμε δώρα. Ξεκινάμε, έχουμε δύο δώρα, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Καταρχάς έχουμε Water Fun Water Park, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Δεν υπάρχει το δώρο αυτό. Είναι νούμερο 1, έχουν πιάσει ζέστη, η θερμοκρασία έχει ανέβει. Και εκεί που είσαι στο Κηφισό, λες, ας κερδίσω το Water Fun Water Park από τον Σφαίρα και θα πάω με 4 άτομα. Με 4 άτομα το εισιτήριο. Θες με τα παιδιά σου, θες με τους φίλους σου, θες μόνο σου και άλλες 3 καρέκλες και νέες να νομίζω ότι είναι κάποιος. Ό,τι θες κάνεις, δικό σου είναι, κάντο ό,τι θέλεις. Λοιπόν, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού βγαίνεις και κατευθείαν με το που βγαίνεις εκεί σε αυτή την έξοδο 5 μπαίνεις σε μου διακοπών. Καταρχάς έχει φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες, κοκτέιλς, φαγητό, καφέ. Πω. Και έχει αυτό τον ήχο των τζιτζικιών. Δεν θα έχει σίγουρα που λες καλοκαίρι. Και πάρε και ένα καρπούζι. Μην σου πω να πάρεις και κοκτέιλ καρπούζι. Να το ευχαριστηθείς. Και μετά έχουμε και πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Μία πίτσα 10 τεμαχίων premium bianca, ζύμη al forno. Ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακέτο για εσένα που θα κερδίσεις. Ξεκινάμε. 2-11-779-31. 2-11-779-31. Τηλεφωνείς, βγαίνεις αέρα. Ακούς την εισαγωγή από το Γιάννη Μπούνια που παίζει πάρα πολύ λίγο εισαγωγή. Μέχρι δύο φορές μπορούμε να το ακούσουμε. Μας λες τίτλο τραγουδιού και κερδίζεις. Παρακαλώ. Ας μιλήσουμε με κανέναν άνθρωπο, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Κατερίνα.
0: Από πού τηλέφωνες, Κατερινάκη μου?
1: Από τον Γκάζι.
0: Από τον Γκάζι, γιατί μιλάς έτσι, έχει γίνει κάτι?
1: Όχι, έχω ανοιχτή ακρόαση. Να κλείσω?
0: Όχι, γιατί να κλείσεις? Δεν μου λες, και τι κάνεις, ναι, τον Γκάζι?
1: Εκεί πέρα μένω. Απλά τώρα είμαι στο αμάξι και πάω στην κόρη μου στα αγγλικά.
0: Ποιον πας στα αγγλικά, το γιο
1: την
0: σου?
1: Κόρη μου,
0: την κόρη σου. Α, μάλιστα, ναι. Λοιπόν. 1, 2, 3 και.
1: Ναι.
0: Εύκολα.
1: Α.
0: Άλλη μία, περίμενε.
1: Ναι.
0: Εύκολο. Εντάξει τώρα.
1: Εύκολο είναι.
0: Τι να σου πω, εγώ μέλισσες πιστεύω ότι είναι.
2: Όχι.
0: Δεν ήτανε τόσο.
1: Κρίμα, ναι.
0: Δεν πειράζει, αγάπη μου, φιλάκια. Φιλιά και στην κόρη, φιλάκια.
1: Γεια σου,
0: φιλάκια. 2-11-779-31. Όταν είχα ακούσει αυτό το τραγούδι δεν καταλάβαινα τι εννοούσε. Για δυνάμωσε λίγο. Το τραγουδούσα εγώ. Δεν είχα δώσει σημασία στους στίχους ιδιαίτερα. Και κάποια στιγμή μου το χωράφτης. Μου λέει να σου πω κάτι. Χάρης Βαρθακούρης, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Μαρίνα.
0: Μαρίνα μου, 1, 2, 3 και.
3: Δεν το έχω.
0: Περίμενε.
3: Δεν πειράζει.
0: Περίμενε, καλέ. Ψιλοκενούριο μου κάνει αυτό. Δηλαδή, τελευταίων 5 ετών.
3: Ναι, αλλά δεν.
0: Όχι. Έλα, Μαρίνα μου, όχι. Περίμενε. Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
3: Ναι, δεν.
0: Ο Σμπούνιας, θα το περιμένεις από κάτω 8 η ώρα που φεύγει. Γεια σου, φιλάκια.
3: Γεια
0: σου, αγάπη μου, φιλάκια. 2-11-779-31. Γιάννη, θα βάλεις κανένα τραγούδι για να κερδίσει ο κόσμος? Θα νομίζω ότι το κάνω εγώ. Εγώ δεν ξέρω καν. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Μέγα, είναι Κυλική.
0: Έχεις άρρωστη?
4: Όχι, αλλά περιμένεις στο βενζινάδικο στη σειρά να βάλω βενζίνη.
0: Α, και είπες να πάρεις τηλέφωνο. Ακούγεσαι βραχνιασμένη, γι' αυτό σε ρώτησα. Όχι.
4: Όχι.
0: Δεν μου λες, στο βενζινάδικο είναι η σειρά σου τώρα?
4: Ναι, αλλά δεν πειράζει, θα πάω λίγο πιο μπροστά.
0: Ναι. Ο κύριος έχει ξεκινήσει, βάζει βενζίνη?
4: Όχι, καλέ.
0: Πες το περιμένει λίγο, παίζουμε παιχνίδι.
4: Ναι.
0: Πες το Σφαίρα είμαστε, καταλάβει. 1, 2, 3 και.
4: Αχ, δεν το ξαναβάζεις λίγο.
0: Ναι. Ύμνος.
4: Τώρα δεν μπορώ να τα ακούσω καλά γιατί μου φωνάζουν την βενζίνα.
0: Φιλάκια!

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Λένα.
0: Λένα.
1: Λένα, σωστά.
0: Και από πού τηλεφωνείς?
1: Από τώρα στην κίνηση προς Χαλάνδρη, από Νέα Ιωνία.
0: Πόση ώρα σου δίνει?
1: Μου δείχνει 18 λεπτά.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Χαρτί είμαστε.
0: Μια χαρά, μην το πεις πουθενά. Λοιπόν, 1, 2, 3 και...
1: Πάμε.
0: Αχ, το βρήκα.
1: Αχ, εγώ όχι.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάμε. Όχι, δεν το βρήκα.
1: Όχι, ούτε κατά διάνοια.
0: Περίμενε, δεν είναι Χατζηγιάννης. Για πες το. Είναι που ξεκινάει, ξυπνάω μόνο σε... Αυτό δεν είναι. Φιλάκια πολλά.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Η Βάσο γύρισε την Ικαρία και λέει να πεταχτεί μέχρι Αμοργό. Βέβαια, άμα έχεις λύσει τα προβλήματά σου όλα, έχεις πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, γυρνά στα νησιά. Εμείς εδώ, στους Αγίους Αναργύρους, στην κίνηση, να σας διαβάζουμε και να σας θαυμάζουμε, κυρία Πετράκου. Ο Βασιλιάς Τζούλια θέλει να κερδίσει το ταξίδι στην Οίκαια. Τι τραγουδάρες έχει πει η Ρο, Γιώργος. Γιώργο μου, συμφωνώ και εγώ. Το Έτσι Είναι Οι Σχέσεις είναι από τα ωραιότερα τραγούδια. Εντάξει, έχει και μια φωνή η Ρο, ρε παιδί μου. Κρυστάλλινη. Σαν να μιλάει, τραγουδάει. Λοιπόν, 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Ξένια.
0: Από πού τηλεφωνείς?
2: Μαρούση.
0: Είσαι μικρούλα, εσύ.
2: Εντάξει.
0: Πρέπει να χαμηλώσει το ραδιόφωνο.
2: Τέλεια.
0: Εντελώς να το χαμηλώσεις, να μας ακούσεις το τηλέφωνο.
2: Εντελώς.
0: Ωραία. 1, 2, 3 και... τι αβάλλω, την αλφαβήτα.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ορίστε.
2: Απόν, όχι, απόν, απόν, απόν, απόν.
3: Ένα και ένα κάνω.
0: Είναι το ρεμπέτικο, αγάπη μου. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού.
2: Ένα και ένα κάνω δυο.
0: Ένα και ένα κάνει σίγουρα δυο. Φιλάκια, φιλάκια και στη Μανούλα δίπλα, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Μην κάνετε σαζάμ. Δεν είναι, δηλαδή το παίξτε για να περάσουμε ωραία. Υπάρχει λόγος. Δεν το λέω για τα κορίτσια, γενικά. Λοιπόν, ο Βασιλιάς Τζούλια λέει. Α, τώρα ήρθες όμως, δεν είναι ότι δεν σε είδα πριν. Τώρα μπήκες στο hashtag απογευματινό στο 6, γιατί έχουμε παρέα εκεί. Να μπείτε να μας δείτε, να μας διαβάσετε. Όσοι είναι εδώ. Παρακαλώ.
1: Πού είσαι, έβαλα βενζίνη, οπότε είπα να δοκιμάσω πάλι.
0: Α, πες μου το όνομα, θύμισε μου το όνομά σου.
1: Αγγελική.
0: Αγγελική, έβαλες, εντάξει.
1: Ναι, είναι μικροπλέ.
0: Πριν γιατί δεν άκουγες, σου μίλαγε ο Κυριουλής.
1: Ναι, και έπρεπε να ακούσω τι μου λέει γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Εγώ πηγαίνω, όταν πηγαίνω και βάζω και μου πιάνει την κουβέντα, ξεκινάω και του λέω τα νέα μου σαν να γνωριζόμαστε και μου λέει δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Λέω, μα με ρωτάς τι κάνω, να μην σου πω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, Αγγελικούλα μου, 1, 2, 3 και... πες το.
1: Ρέμος.
0: Ναι, πες το τραγούδι μου, ρε μέρε.
1: Τι έκανα...
0: Σοβαρά μιλάς τώρα. Έλα, λες αλήθεια. Δεν υπάρχει πιο γνωστό τραγούδι του Ρέμου από την εισαγωγή. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Φιλάκια. Θα σε περιμένω αύριο. Πάλι μόνη μου θα είμαι, δεν πειράζει. 2-11-700-79-31. Δεν έχουμε δώσει κανένα δώρο. Για να τι γίνεται, εσύ φταίς. Τι μου, εσύ φταίς. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Γεια, είσαι ο πρώτος άντρας που βγαίνει στην παρέα μας. Έχεις αυγεί. Ή μόνο γυναίκες είναι σήμερα, ή κάνω λάθος. Πρέπει να χαμηλώσει το ραδιόφωνο.
4: Ναι, χίλια συγγνώμη, μισό λεπτό. Το έκλεισα.
0: Αυτή η ατάκα ήταν αφιερωμένη στο Βασιλιά Τζούλια. Είναι φίλος μου, δίνει σημασία. Είναι inside αυτά. Λοιπόν, πώς σε λένε?
4: Δημήτρη.
0: Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Μοσχάτο.
0: Παίζουμε για Water Fun Water Park. Είσαι έτοιμος?
4: Για να δούμε.
0: 1, 2, 3 και. Δώστο.
4: Άλλη μία, αν και δεν νομίζω.
0: Πάμε, πάμε. Έλα, είναι παλιό, είναι παλιό.
4: Με τίποτα. Φέρετε πίσω τα παλιά παιχνίδια, Ελίνα, φέρετε τα πίσω.
0: Η Κατερίνα του Πήγαλη.
4: Δεν μου έρθανε με τίποτα.
0: Ο Σμπούνιας για όλα, το λόγο. Γεια σου, Δημήτρη.
4: Γεια σου, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, θα βάλεις κάποιο γνωστό τραγούδι. Τι να κάνουμε, βγάλουμε κι άλλοι. Πάμε, 2-11-700-79-31, εδώ θα μείνουμε μέχρι το βράδυ. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Θα συνδεθώ με τη Ράνια μετά, να παίζουμε ακόμη πριν στο τραγούδι. Φαντάζεσαι. Πώς σε λένε?
5: Γεια σας, είμαι η Αγγελική.
0: Η Αγγελική που πήρες πριν αποκλείεται.
5: Όχι, άλλη αγγελική. Είμαι η αγγελική που οδηγώ. Φεύγω από τη δουλειά.
0: Δεν είσαι η αγγελική που έβαλες βενζίνη.
5: Όχι, καλά. Όχι, δεν είμαι η αγγελική που έβαλε βενζίνη και έλεγε ότι τα φταίκλεισε για να ακούσει αυτό που της είπε ο βενζινοπόλη.
0: Ναι. Ωραία, εντάξει. Ένα, δύο, τρία και...
5: Αεροκός.
0: Τραγούδι θέλουμε. Ναι. Σε αυτά τα έχουμε πει όλα. Τους καλλιτέχνες τους βρίσκουμε, στα τραγούδια που θέλουμε.
5: Το ξέρω, δεν πέσει άλλη μία.
0: Γεια σου, φιλάκια! Φιλάκια! Παιδιά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να παίξουμε. Αύριο πάλι. Water Fun Water Park και Pizza Fun. Προς το παρόν θα φύγουμε. Πριν φύγουμε όμως, να σας πω ότι η Novi Bet βεβαίως είναι εδώ και έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins σου και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Το παγκόσμιο παίζεις την Novi Bet και εσύ μπαίνεις στο Novi Social, novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Ακούστε λοιπόν τι κομματάρα βάλαμε τώρα με το σβούνια. Βάλαμε ένα τσουφεγιανάκι, το αποκούγεται πολύ δυνατά. Σταματάω να μιλάω γιατί από την εισαγωγή του είναι ένα τραγούδι που το ακούς μόνο και το δυναμώνεις. Γύφτισα μέρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι.
3: Τι?
1: Σαρκίρα.
4: Σαρκίρα.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία.
11: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
15: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
16: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
17: VLD Water
2: Filters. Βελούδας Κυριάκος.
3: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
2: Ο ηγέτης στο νερό.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
17: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
18: Πώς πάει?
19: Με άφησε.
18: Τι, γιατί, τι συνέβη?
19: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
18: Και τώρα?
19: Τώρα θα καλέσω την οδική.
20: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
21: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
22: AutoFit.
20: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
21: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
22: AutoFit.
20: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
21: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
23: Αλφα στους 104,7.
2: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
24: Άκου δυνατά.
23: Άκου μοναδικά.
2: Αλφα.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000.

0: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
0: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
0: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας. Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Χωρίζεις και σου λέει να πούμε άλλη να το ξέρεις, δεν θα βρει σαν και εμένα καμία. Μα καλά, συγγνώμη, αυτός δεν είναι ο σκοπός.
5: Έλα, ναι.
6: Είδες την πενδεκάτο, την καινούρια.
4: Τι είναι, ναι.
6: Το τούμπανο, ε.
4: Ναι, τι.
6: Το αφεντικού είναι τώρα, σταμάτησα το πρωί και το πέτυχα, έβγαινε. Με γεια του λέω, καλορίζικο, πολύ όμορφο, πανέμορφο. Πανέμορφο είναι το αμάξι το καινούριο του λέω.
4: Καλορίζικο, ναι.
6: Και τι μου απαντάει.
4: Τι.
6: Δούλεψε σκληρά, ξέχνα τις απεργίες και θα πάρω ακόμα καλύτερο του χρόνου.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Πρωινό Σφαίρα.
6: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλούν και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως λέει ο κυπουρός Παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι εδώ, είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω, πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνατε και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάγκωσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει, δεν το πιστεύω. Γύρω το και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει, δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελες, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινή, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Παπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο Νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο Νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά!
5: Μπράβο, Γιώργο.
4: Το έφαγε απ' την άλλη.
7: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
3: 104.
7: Πρωινό Σφαίρα.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
5: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη καλέ?
6: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι.
6: Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
7: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
9: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
12: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Ναι. Ναι, καλημέρα, την κυρία Βάσο θα ήθελα λίγο.
17: Ναι, ποιος τη ζητάει?
16: Για κάποιες πληροφορίες που θα ήθελα λίγο να μου πει.
17: Τι θέλετε, δεν είναι εδώ.
16: Α, δεν είναι εκεί. Κάτι για κάτι εμβόλια που ήθελα, γιατί έχω μάθει, επειδή η κυρία Βάσο δεν είναι επισκέπτρια υγείας. Να της πει τι πήρε η κούλα.
18: Ναι.
16: Ναι, κυρία Βάσο.
18: Ορίστε.
16: Καλημέρα, τι κάνετε?
18: Καλημέρα.
16: Δεν ξέρω αν ενοχλώ. Εμένα δεν με ξέρετε, είμαι κυρία Κούλα.
18: Ναι, τι θέλετε?
16: Πήρα τηλέφωνο γιατί έπεσα σε μια συζήτηση και με είπανε πόσο καλοί είσαστε σαν επισκέπτρια υγείας παλιά που κάνατε εμβόλια.
18: Για πέστε μου, ποια είστε?
16: Κούλα λέγομαι εγώ, δεν με ξέρετε, από Αθήνα παίρνω.
18: Ναι.
16: Τι κάνετε? Ναι, Σουλουγιουτζόγλου λέγομαι. Και θέλω να κάνω εμβόλιο και δεν μπορώ.
18: Τι εμβόλιο να κάνετε?
16: Εμβόλιο πίσω στο ποπό.
18: Γιατί πράγμα?
16: Για τη γρήπη.
18: Δεν γίνεται εκεί, στο χέρι γίνεται το εμβόλιο αυτό.
16: Στο χέρι γίνεται?
18: Ναι.
16: Μα τον έχω πρίξει τον ποπό εγώ τον άλλο. Τον έχω κάνει 5 εμβόλια γι' αυτό, δεν λέει να συνέλθει. Γιατί γελάτε, κυρία Βάσο?
18: Γιατί μου φαίνεται γνωστό. Κάπου πάει το μυαλό μου.
16: Πού καλέ?
18: Ναι.
16: Γιατί πάει το μυαλό σου, πού πάει, πονηρά πάει.
18: Πες μου.
16: Βάσο, πού είσαι?
18: Πες μου, ποιος είσαι?
16: Βάσο, γιατί δεν με πιστεύεις ότι είμαι κούλα?
18: Πες μου, ποιος είσαι, κλείσε τηλέφωνο, ε.
16: Μη το κλείσεις το τηλέφωνο, θα γίνει μεγάλη. Βάσο, θα με τρελάνεις. Αν με πεις που πάει το μυαλό σου, θα σε πω.
18: Θα σε βρω, πού θα πας.
16: Άμα σε πιάσω.
18: Άμα θέλεις να με πεις ποιος είσαι, πάρε με τηλέφωνο.
16: Και εσύ, άμα το βρεις, πάρε με τηλέφωνο κι εσύ, ναι.
18: Ναι, έγινε.
16: Αφού δεν έχεις το τηλέφωνο, πώς θα με πάρεις, καλέ.
18: Ναι, γεια.
16: Γεια.
13: Αλφα FM
19: 104,7.
20: 104,7.
19: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό. Μην κάνεις πίσω. Να η πόρτα κι ο δρόμος, χιλιάδες κορμιά.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Α στους 104,7.
8: Ακού μουσική, ακού μουσική, μουσική. Εδώ, εδώ, εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
9: Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα.
10: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπέστο.
11: Έλεγε η μάνα,
12: ναι,
11: ενός φίλου μου, διάβασε ρε θα μείνεις τουρνάρι. Και δεν διάβασε το φλαράκι μου και μένει, φίλες, τουρνάρι 35 δίπλα από το βιβλιοπωλείο του Παπασωτηρίου.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28310 24111.
10: Και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
10: και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
19: Non-stop Mix.
18: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
19: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: μιξάρει, πυροβολάει. 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Η Νάνση είναι στο ελικόπτερο. Κάνε φουφού. Λοιπόν, πες μας τι γίνεται με την κίνηση.
5: Θες να μου λες δρόμους και να σου λέω αν έχει κίνηση.
4: Ναι, παλαιολόγου στο ψυχικό.
5: Κάτι έχει, κάτι βλέπω.
4: Έλα, πες μας λίγο τι γίνεται. Πες μας τι γίνεται με την κίνηση δρόμους Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα ξανά. Να σας πω λοιπόν ότι έχει κίνηση κάπου εκεί ψηλά στον Ιμητό.
6: Εκεί. Ψηλά στον Ιμητό.
5: Σε έναν δρόμο που λέγεται, πώς λέγεται αυτός ο δρόμος?
4: Τώρα μην μας τρελάνεις τώρα, είναι εύκολο τώρα δηλαδή.
5: Βεβαίως, ναι. Πιστεύω να αποφύγετε εκεί κάπου κοντά στον Ιμητό.
4: Να αποφύγετε να ακούσετε εμάς για την κίνηση στους δρόμους.
5: Εσύ ήθελες να τα πω εγώ.
4: Θες να πεις που δεν έχει κίνηση, γιατί παντού μας βγάζεις ότι έχει κίνηση.
5: Και αυτό δύσκολο μου φαίνεται. Οι γνωστοί δρόμοι έχουν κίνηση. Σας χαιρετώ, γεια σας.
4: Μην κατεβαίνεις ακόμα να σου πω. Χθες έφτιαξα κοτόπουλο και έβαλα Μάρτι στο κοτόπουλο.
5: Στο κοτόπουλο έβαλες Μάρτι.
4: Ναι, πάνω στο μπουτάκι του για να μην καεί στο ψήσιμο.
5: Σωστό. Κατεβαίνω γιατί θα με κάψεις εδώ πάνω.
4: Όχι, περίμενε να σου πω. Έφτιαξα κάτι φανταστικά κουλουράκια.
5: Αλήθεια λες, θα μας φέρεις μερικά?
4: Φανταστικά είπα.
5: Μάλιστα. Πιο ψηλά να ανέβω. Έχεις κι άλλο να πεις? Σίγουρα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
3: 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
3: Πρωινό Σφαίρα.
4: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ. Φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
7: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
4: Το κοιτάει, του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
7: Λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι
4: είναι. Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτό, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλετε και το εσώρουχο.
7: Δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
4: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
7: Να καθίσω στα 4, λέει, στο κέντρο του δωματίου.
4: Ναι, καθίστε στα 4. Κάθετε αυτό στα 4, σηκωθείτε λίγο στη γωνία.
7: Στη γωνία.
4: Ναι. Λέει ναι.
7: Πώς να πας,
4: λέει πάλι στα τέσσερα, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα τέσσερα, τον ξανακοιτάει. Του λέει τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
7: Λέει
4: έτσι όπως είστε στα τέσσερα, λέει. Πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει παραπέρα.
7: Του λέει γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Του λέει σας παρακαλώ, του λέει τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό. Μου λέει τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
4: Όχι, λέει δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
8: πάω.
9: 104,7.
10: Συντονίστηκες.
11: Κόλλησες.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Ναι, καλημέρα.
14: Ναι.
13: Έχετε μπισκότα? Έχουμε. Έχετε και μπισκόκορα?
15: Εγώ πού να πάω? Εγώ σε φάρμα ζητέ, πάλα με σε φάρμα ζητέ. Τι με κάνεις έτσι τώρα? Είσαι σε μαμά και σφίντη μάνα σου μαζί.
16: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ τι ακούγαμε.
13: Είναι από μια ταινία αμερικάνικη.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
5: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
6: Γράφε 28-31-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι!
6: Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 3250, σωστά?
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
12: Άκου μουσική.
13: Άκου μουσική.
12: Νιώσε το ρυθμό.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.
17: Εδώ. Τα ακούς όλα.
18: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
19: Λοιπόν, ενός λεπτού σιγή για όλους αυτούς που η γκόμενά τους, η γυναίκα τους θα διαθετήσει σήμερα ή αύριο το Αγίου Βαλεντίνου. Πήρε αυτό το φίλο που ήθελες να γνωρίσεις, το φίλο με τον Ολλανδό, το Hans.
20: Ναι.
19: Του λέω, Hans, του λέω.
20: Χθες είχαμε πιει λίγο παραπάνω, ήταν εκεί μέρα. Για πες.
19: Hans, του λέω, εντάξει, για αύριο τι κάνεις. Του λέω, είσαι ελεύθερος, γιατί λέγαμε την Ράνια πως βγούμε όλοι μαζί. Παράγει.
20: Ναι, ναι, ναι.
19: Μου λέει, ναι, μου λέει, για αύριο είμαι free. Εντάξει, Hans free. Να σου πω κάτι, η αποστολή έπρεπε να πέσει τις 5 αποχρώσεις του Γκρι.
20: Εντάξει,
19: δηλαδή όταν ρώτησε για αυτή την ταινία, του λέω, παιδιά, τι είναι αυτή η ταινία, δεν είχα διαβάσει το βιβλίο. Και μου λέει, είναι μια ταινία που η πρωταγωνίστρια είναι 22 χρονών και είναι παρθένα, μου λέει. Θα πάμε να τη δούμε. Του λέω, εγώ, παιδιά, επιστημονικής φαντασίας δεν ψήνομαι. Πάμε να δούμε κάτι τέτοιο.
21: 104,7. 104,7.
22: Συντονίστηκες.
23: Κόλλησες.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28 310 24 111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Αυτό είναι το πρώτο μου τραγούδι. Όταν έχω εσένα.
14: Τα σχόλια μπορούμε να τα αποφύγουμε.
13: Πάλι γκρινιάζεις, μωρέ!
14: Δεν σε ενόχλησα καθόλου στο τραγούδι.
13: Δεν καταλαβαίνεις, να πω κάτι για αυτό το τραγούδι.
14: Όχι, δεν θέλω. Δυναμώστε, ρε παιδιά, και απολαύστε τα καγγέλια.
13: Είσαι μεγάλη τσαούσα.
14: Ρε, άντε τελείωνε τώρα.
13: Παθαίνεις νευρικό χρονισμό. Να σε πάει.
14: Σε πάει εσένα, να. Ρε, άντε τελείωνε.
13: Πες το τραγούδι σου, δεν τελειώνε.
14: Πέτα το φαρμάκι σου, εσύ μας έχεις εδώ πέρα μέσα και την κυρίαση όλα. Δεν με παρατάς.
13: Σε παρακαλώ, πάμε ρε φίλε, πάμε.
15: Όλα σε θυμίζουν.
14: Τι να πω τώρα.
15: Απλά και αγαπημένα.
13: Μην πιστεύετε. Τα καγγέλια στην Αλεξία. Έτσι ήσουν πάντα. Έκανες ό,τι ήθελες.
16: 23 μηνύματα ήρθανε για τον Γρηγόρη. Και 9 μηνύματα έστειλε ο Γιώργος ο ταξιτζής.
13: Γατάκι.
14: Είσαι και φαίνεσαι.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Πετρό.
7: Ναι.
6: Χρόνια πολλά, ρε φίλε.
7: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
6: Χρόνια. Το Πέτρο. Ρε. Πολλά χρόνια έχω να σε πάρω.
7: Ποιος είναι?
6: Κοιμάσαι.
8: Το Πέτρο πήρες.
6: Το Πέτρο πήρα, ρε.
8: Πες του χρόνια πολλά από μένα, ρε.
6: Χρόνια πολλά από εκείνον έχεις, ρε.
7: Ευχαριστώ, ρε. Ποιος είναι, ρε?
6: Τώρα, ρε, μην κάνεις έτσι, ρε Πέτρο μου, ρε. Τώρα μόλις ξύπνησες. Κάτσε, γιατί έχουμε και το κεντάκι εδώ. Και τι, πες χρόνια πολλά στον Πέτρο, ρε.
9: Ο Πέτρος είναι?
6: Ναι, ο Πέτρος είναι.
9: Πέτρο,
7: ναι.
9: Χρόνια πολλά, Πετρούλη. Πετρούλη, τι κάνεις?
8: Πετρούλη, τώρα εδώ.
7: Καλά, εσύ πια είσαι,
9: πάλι, Πετρούλης, ο Πετρούλης. Πετρούλη, χρόνια πολλά. Πετρούλη, Πετρούλη μου, χρόνια πολλά. Να ζήσεις, Πετρούλη, και χρόνια πολλά.
7: Ευχαριστώ, βρε. Ποιος είναι?
9: Εγώ είμαι, Πετρούλη μου.
7: Εσύ πια?
9: Έλα τώρα, σταμάτα. Πετρούλη, εγώ είμαι, όπως λέω.
8: Έλα, μωρέ, και τι είναι, μωρέ. Δώσε το τηλέφωνο να
9: σου. Το Κετούλη είμαι, το Κετούλη.
6: Έλα, βρε, Κετούλη, φίνου, έλα, δώσε να του μιλήσω. Δεν καταλαβαίνεις ποιοι είμαστε.
9: Γιατί δεν του λες για το Κετούλη του?
6: Πετρούλα, είσαι σαν την Πετρούλα να πούμε.
9: Πετρούλη που θα μας πεις το βράδυ.
6: Χαζό είσαι.
8: Να πάμε καμιά χασιά για κανένα τέτοιο.
9: Τι χασιά, ρε βλάκα, εγώ θέλω να πάμε για Ποτούλη.
6: Ποτούλη με τον Πετρούλη.
9: Πετρούλη.
6: Μα ξαναπες Πετρούλη, θα σε ξεμαλιάσω, ειλικρινά.
9: Πετρούλη. Πετρούλη, μ' ακούς?
7: Ναι.
9: Λοιπόν, είσαι στο σπίτι?
7: Ναι, στο σπίτι.
9: Αχ, μπορείς να ανοίξεις λίγο το ραδιοφωνούλι?
7: Ραδιοφωνούλι.
9: Ναι, ναι, να το βάλεις στο 102,2, μπορείς?
7: Στο Σφαίρα.
9: Ναι.
6: Ωραία, Σφαίρα, αμέσως σε καταλαβαίνουν.
10: Όλοι το ξέρουν.
9: Ρε Πετρούλη, χρόνια πολλά.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Ποιος το κάνει αυτό? Όχι, Βασίλη. Που βγαίνει, εμφανίζεται. Στο σαλόνι του σπιτιού σου. Τον βλέπεις εσύ, μεγάλος πια. Του λες: Άγιε μου Βασίλη, μου έφερες την κόμενα που σου ζήτησα.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Αυτό που φοράς δεν μου αρέσει το γυαλί σου. Έχω πολύ καλό γυαλί.
5: Έχεις πολλά γυαλιά,
4: βλέπω. Αυτό, τι θες να σε κάνω, να σε κάνω Bruce Willis ή θα μείνεις έτσι όπως είσαι? Έχω φίλο μου.
5: Τι,
4: φίλο καλύτερα μου, που είναι λίγο παιδί μου. Έχει, προτίμησε και το ίδιο φίλο, έτσι.
5: Ναι.
4: Εντάξει, το κουσά. Και βρήκε τρόπο να βγάλει άπειρα γκομμενάκια φίλο σου. Φίλε, πάει σε παραλίες, κάνει πως πνίγεται. Και με το που το βγάλει ο ναυαγωσός του, κάνει το φιλί της ζωής, του λέει: δύο άνθρωποι που φιλήθηκαν στο στόμα δεν μπορεί να μείνουν φίλοι.
6: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
7: Non-stop mix.
6: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
7: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Έφυγε.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ανεβαίνω τώρα λίγο πάνω, έτσι, πάνω στο Θανάση, που είναι εδώ φίλε Καστοδέας, μου λέει, δεν κρυώνεις, λέει, με ανοιχτό τον μπουφάν. Εντάξει, του λέω, Θανάση, οκ, του λέω, είμαι πολύ θερμός άντρας.
3: Ναι, σωστό.
2: Τι να, το πω, δεν κλείνεις την κοιλιά. Άσε μας, Θανάση, μένα προσέξεις, πώς είσαι κανένα άλλο.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
4: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Τι σημαίνει Νταρντάνα, κυριολεκτικά.
6: Νταρντάνα είναι η γυναίκα η χυμώδης, η βαρβάτη, αυτό που λέμε η μπαμπάτσια.
5: Αυτές που σου αρέσουν εσένα.
6: Εκείνη που είναι ντάνα, ρε παιδί μου, σε όλα της, με τις καμπύλες. Ναι. Λοιπόν, η λέξη είναι ιταλική, γι' αυτό αν πάτε στην Ιταλία και πείτε μια γυναίκα Νταρντάνα, αμέσως θα καταλάβει τι της λέτε.
5: Θα φάτε τέτοια ασφαλιάρα που θα πάει σε
6: μεγάλο λάθος. Νταρντάνα.
5: Νταρντάνα.
6: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
5: Νταρντάνα ή αλλιώς Ταρτάνα είναι όντως ιταλική λέξη, αλλά δεν έχει να κάνει με γυναίκα, αλλά με αλλιευτικό σκάφος. Από πολύ παλιά, αιώνες πριν, αυτά τα σκάφη ήταν τόσο καλαφτιαγμένα, ώστε οι κυβερνήτες άρχισαν να δίνουν σε αυτά ονόματα γυναικών. Έτσι και η Νταρντάνα παρομοιάζεται με γυναίκα.
7: Μπούρδε, σου είπανε και οι δύο, γιατί εγώ θα σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, Νταρντάνα είναι η πλούσια μακαρονάδα στην Ιταλία. Δηλαδή λένε, θα μπορούσα να έχω μια Νταρντάνα. Όταν οι Ιταλοί θέλουν να χορτάσουν, παραγγέλνουν στις γυναίκες τους να τους φτιάξουν μια Νταρντάνα. Επειδή είναι λαχταριστή, πλούσια σε υλικά και νοστιμή, την παρομοιάζουν με τις γυναίκες που τους αρέσουν πολύ. Δηλαδή, μπορώ να έχω μια Νταρντάνα.
6: Νταρντάνα δεν έχω παραγγείλει ποτέ.
5: Κατερινάκη.
6: Κατερίνα.
8: Θα έλεγα Ιράνια.
6: Ιράνια.
7: Εκεί με τα σκάφη και τα πλωτά έπεισε αυτή.
9: Την αλήθεια λέει Ιράνια.
6: Μπράβο ρε Κατερίνα.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ήθελα είναι να με κοντά σου. Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλαχτό ακόμη.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Βλέπω εδώ πέρα και τον Τόμ Κρούζ την εφημερίδα, ρε φίλε. Στην Ελλάδα αποκλείται να κάνει ποτέ καριέρα.
6: Γιατί?
5: Γιατί θα λεγόταν Θωμάς Κουρασγέρας. Παρασκευή βράδυ πήγα σούπερ μάρκετ. Πήρα πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, γλυκά, λουκάνικα για τα Σαββατοκύριακο. Αν χιόνιζε.
6: Τα έφαγες όλα.
5: Τα έφαγα όλα.
6: Μα δεν χιόνιζε.
5: Ας χιόνιζε.
7: 6 με 10.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Καλημέρα αφεντικό, δεν θα έρθω σήμερα. Για δουλειά έχω λαιμό και μύτη χάλια.
9: Καλά, κι άλλοι δεν είναι κύκνοι μεγαλικές πιτούρες. Αλλά ήρθανε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
1: 104,7.
10: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
12: Είμαστε έτοιμοι. Ο Γιάννης ο Κατσίγιαννης και τα Μανταλίδη.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Παρασκευή, μου πήγε να κάνει και ανασφάλειες.
5: Τι έγινε?
4: Για το μέλλον. Και πήρε σε ένα κέντρο Μαντίας. Παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνει. Λέω, ναι, κέντρο Μαντίας εκεί.
5: Μαντίας.
4: Λέει, ναι, λέει, ποιος είναι? Του λέω, δεν στα πάνε καλά. Εσύ θα μου πεις.
6: Έτσι, με το πω. Έτσι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
8: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου Non-stop Mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός